0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν να χαστούκι λέει της ζωής, αν σου φέρει ζάλι, γύρνα και τάλο μάγουλο, μη σκέψεις το κεφάλι.

0: γέλασε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 89 τα κομμάνια.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοναξιά χαιρέτησα και είπα καλώς την πάλι στη φεύγα σου που μ' άφησε στη σκοτεινή τζεγέλη.

0: Γεια σας, μπράβο, παιδιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν το θυμούμαι, αμοναχώ ένα δεντρί να βάλω, για να μην νιώσει αμοναξά, δίπλα φυτεύω κι άλλο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γίνου δεντρό κι εγώ νερό στη ρίζα σου να τρέχω, που να έχεις την ανάγκη μου κι εγώ να μην την έχω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι η ζωή μου χώρια σου, καράβι που έχει κάνει 1000 ταξίδια, μα ποτέ δεν έπιασε λιμάνι.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Ο άντρας

0: Θεοτόκριτος.
1: Φεύγω να πάω να πιω νερό, μάνα, και δεν θα αργήσω. Μην κλαις και σου υπόσχομαι πως θα ξαναγυρίσω. Γύρισα και στα μάτια μου, μάνα, το δάκρυ στάζει. Κι άλλο, από τσιχέρα σου νερό δεν ξεδιψάζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη δύναμη ο άνθρωπος την έχει στην ψυχή του και με τις δύσκολες στιγμές μετρά την αντοχή του.

0: Ερωτόκριτος.
1: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, είναι χαρές που δεν γελάς όσο ευτυχής και να είσαι. Γιατί η σκέψη μη χαθεί. Σε τρώει και φοβάσαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σκέψη, καρδιά, ψυχή και νου στην Κρήτη αφιερώνω. Στο χώμα διαγεννήθηκα, γι' αυτό και καμαρώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δεν θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σμουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καιρό δεν έχω για όνειρα. Κι αν έχω μπλιό, δεν κάνω. Δεν έχει τόπο της καρδιάς ο τάφος να τα βάλει.

0: φορές και καίδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Τα καλά να τον βαστάξεις, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Δακρύσαν τα μάτια μου που ενός αντρούς δεν πρέπει. Φαντάσου ήντα μου κάμες κρυφές 7 στο μπέτι.

γέννησε χώρα των θαυμάτων και οραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες στις περηφάνειες μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμιε, ικανέ, αείμνηστε, μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου μας κάνουν καερέτη. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη δάδα του πολιτισμού για ελεύθερη και αντρόπιαστη Ελλάδα.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί, άλλος του τάχει γράψει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μην κλαις αυτούς που έχουνε όνειρα σκοτωμένα. Είναι πολλοί που τα έχουνε αζωντανά θαμένα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Τι είναι τ' άσπρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κίνητρα εγκατάστασης στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία, λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών, Αλεξία

0: Μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

κλεισμένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα, δεν έχω ένα. Είπες πως θα γεννείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

ΟΑ, άσε και να γυρνούσαμε έναν αιώνα πίσω, δίπλα στις πρωτομάστορες, δυο μήνες να γλεντήσω. Και να γρυκίσω τσίσκοπους που με έχουν κουζουλάνει, πίσκο πιανό, σταφιδιανό.

γλώσσο. Πολλές φορές στον ύπνο μου να παίζει να με ρώσω. Οπα, να παίξει ο μαύρος στο βιολί, καλεριανό στο τέρμα, κι ύστερα κολυμπαριανό

φορά θα μειώνει κλώσσα σιρτό να με ρακλήσω. Όπα, θέλω στη λύρα του στραβού

με το βιολί του χάρχαλη να γλέντω ξημερώσω και μ' από κορονιώτικα την πίστα να οργώσω. Μάθια που εύκολα γελούν απ' τον Παπαδογιαννή με τη γλυκιά του τη φωνή

νωρίς το νήμα της ζωής του το κόψε η μοίρα. Έλα, άχι και πόσο θα ήθελα να ακούσω κουτσουρέλι να παίζει το λουσάκιανο

από κόρονα να μπω στο ξεροστέρι. Να παίζει ο χαρίλαος όπως εκείνος ξέρει. Έλα, μου το κοστά και σκόρδαλο να τύχω σε ένα γλέντι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα Αλφα 330 ml σετ 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία,
9: Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: για να τσίτε. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Κρήτη, από το βιβλίο του Αρδράχτη, Λύρα Νηφοροστάφλος. Είμαστε έτοιμοι, κάτσε να οργανωθούμε βρε παιδιά, μη σπρώχνεστε. Ναι, ναι, ναι, είναι Δευτέρα, είναι δύσκολη μέρα Δευτέρα. Είπαμε να καταργηθεί τίποτα, η κυβέρνηση κοιμάται ολόρθη. Κατήργησε παιδί μου τη Δευτέρα και την Τρίτη, να πηγαίνουμε κατευθείαν στην Τετάρτη. Να μην σου πω στην Πέμπτη. Να τελειώνει γρήγορα η εβδομάδα. Εδώ θα καταργήσουμε ολόκληρο πορτοφόλι. Δεν θα καταργήσουμε τη Δευτέρα, εύκολο. Καλημέρα, χρόνια πολλά του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Ό,τι επιθυμείτε. Χρόνια πολλά και στο Γιώργο το Λεκάκι που έχει σήμερα επιστρέφει και έχει γενέθλια. Τι άλλο θέλει. Επιστρέφει και το βράδυ ο Γιάννης ο Μπρόκος. Ωραία. Όλες επιστροφές βλέπω. Επιστροφές φόρου έχουμε. Μπα. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Αν δεν είσαστε, θα γίνετε. Εδώ, ελάτε στην παρέα μας. Σήμερα εορτάζει του Τιμίου Σταυρού ο Σταύρος, Σταυριανός, Σταυράκιος, Σταυρούλα. Ακόμα σήμερα Θεοκλής.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ηράκλειο, θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο από Μάταλα προς Μύρες. Νεκρός 20χρονος από τη Γερμανία. Σώθηκε η δίδυμη αδερφή του. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια. Ένας άντρας στο νοσοκομείο μετά από καυγά. Χανιά, 76χρονη Γαλλίδα, έχασε τη ζωή της στη θάλασσα του Καλαθά. Ηράκλειο, τραυματισμένος 17χρονος μετά από τροχαίο στη Βιάνο, έπεσε με τη μηχανή του σε βράχια. Στα Χανιά, ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γάβδου, αναφορές για αγνοούμενους και νεκρό. Στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση για 79χρονη Νεορβηγίδα που ζήτησε βοήθεια μεταξύ Παλαιόχωρας και Σούγιας. Στο Ηράκλειο, δύο άντρες έκλεψαν ηλεκτρικό πατίνι και στη συνέχεια το πούλησαν σε άλλο άτομο. Στο Ηράκλειο, ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, όπως και στα Χανιά παρόμοιο περιστατικό με ανήλικο και αλκοόλ, ο 16χρονος μάλιστα λέει παραποίησε την ταυτότητά του. Ολοκαύτωμα Βιάνου με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος της Βιάνου.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο νησί μας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Καλημέρα! 28-92-053-500. Επικοινωνία μαζί μας, να πούμε μαντινάτες για τον Τίμιο Σταυρό. Μα τον Τίμιο Σταυρό, αλήθεια σου λέω.

0: μυαλό.
1: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις. Γιώργος Παπαδάκης.
0: Το δικό σου γυρίζω. Μα λιγοστές είναι οι ελπίδες για το δικό σου γυρίζω.
1: Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους που είναι εδώ στην παρέα μας. Συντονισμένοι, ευχαριστούμε Άννα, γεια σου Νίκο. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα στη Γερμανία. Καλή εβδομάδα να έχουμε με εργασία και χαρά, περιμένοντας να βγούμε στη σύνταξη. Καλημέρα και στον πατέρα τον Βασίλη. Στη σύνταξη θα βγεις εσύ πιο γρήγορα ή ο πατέρας σου, Δήμητρα? Πες μου τώρα. Λοιπόν, πού πάμε? Α, γεια σου. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλή εβδομάδα. Η χάρη του αποβόρου του Τιμίου Σταυρού να προστατεύει τον κόσμο. Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπητό Γιώργο Λεκάκη. Πολύχνος και υγιής να είναι. Καλή επιστροφή, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε Στέλλα, ό,τι αγαπάς, ό,τι επιθυμείς. Θα δούμε μετά ποιοι άλλοι έχουν στείλει μήνυμα. Άντε παιδιά, οι συνταξιούχοι να ετοιμάζονται, να τρίβουν τα χέρια τους. Οι συνταξιούχοι, έρχεται το επίδομα των 400 ευρώ. Και μάλιστα είπανε χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όλοι θα πάρετε. Τώρα αυτό είναι καλό. Πες ότι είμαι εγώ συνταξιούχος και παίρνω 7.000 το μήνα. Ωραία. Και έχω και κάτι βίλες, έχω και κάτι αυτοκίνητα και έχω και 30 αερωμένες. Γιατί να πάρω τα ίδια με τον άλλο που δεν έχει τον ήλιο μοίρα? Αλλά τέλος πάντων, ας πάρουν όλοι. 400 ευρουλάκια τώρα τα σιδερώνει ο Άδωνης. Θα τα πάρεις κολαρίστα. Με το που θα τα πάρεις, καταλαβαίνεις. Θα έρθει το ρεύμα που έρχεται κάθε μήνα, παλιά έρχονταν κάθε δύο μήνες. Θα έρθει το ρεύμα 150 και 150, να 300, έφυγε. Θα πας στο βενζινάδικο, θα σου πάρουν και το αυτοκίνητο. Πήγε για μαλλί και μπήκε κουρεμένος ο συνταξιούχος, ο αγαπημένος. Να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να δεις το 400, το 400 θα γίνει χιλιοτρύπητο λαΐνι.

0: τα άγρια πουλιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτοιμο φαΐ από τα σούπερ μάρκετ επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες. Ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε. Δουλεύει ο άντρας, δουλεύει η γυναίκα, δουλεύουν τα παιδιά, δουλεύει ο παππούς, δουλεύει η γιαγιά. Ποιος θα μαγειρέψει? Ε, καλά, οι περισσότερες γυναίκες πλέον δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Την παντρεύεις την άλλη, αγάπη μου, ξέρεις να μαγειρεύεις? Σου λέει αυτή, ξέρω μόνο τα τηλέφωνα delivery. Ξέρω το κάτι στη γειτονιά να έρθουν να μας φέρουν κανένα φαγητό. Ισότητα δεν έχουμε, δεν κατάλαβα. Ούτε τηγανιτό αυγό δεν ξέρω να κάνω. Πού το βάζουνε, στο τηγάνι, στο τσικάλι ή στο φούρνο? Πού είναι τα χρόνια τα παλιά που τα κάναμε όλα εμείς? Εμείς μαγειρεύαμε, εμείς κυνηγούσαμε, εμείς τα κάναμε όλα. Εμείς αρμέγαμε την κατσίκα, τώρα τα θέλουμε έτοιμα. Σε λίγο θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα έχει υπηρεσία να με χτυπήσει στην πλατούλα να ρευτώ και από πάνω. Δεν πάμε καθόλου καλά. Τα θέμε όλα έτοιμα. Βασικός λόγος είναι, λέει, η έλλειψη χρόνου. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχω χρόνο, τι να κάνουμε? Και πότε θα βρούμε χρόνο? Όταν θα πάρουμε σύνταξη θα βρούμε χρόνο να μαγειρέψουμε, που θα τρέχουμε στα φαρμακεία και στους γιατρούς? Πάμε, λέει, και αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το νούμερο ένα είναι το ψητό κοτόπουλο. Τα σφόλια το ειδί, οι σαλάτες και τα έτοιμα, λέει, μαγειρευτά. Μάλιστα. Ωραία. Ε, τότε γιατί να παντρευτώ, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ούτως άλλως θα παντρευτούμε. Ωραία, δεν θα σε βλέπω, δεν θα με βλέπεις, γιατί όλη μέρα εσύ θα δουλεύεις, εγώ θα δουλεύω. Το βράδυ δεν θα έχουμε όρεξη να μιλήσουμε ο καθένας στο κινητό του. Πες μου για ποιο λόγο να παντρευτώ! Πες μου ένα λόγο! Ε, άντε. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω φαΐ. Τελείωσε. Σε παντρευτώ να τρέχουμε και σε γάμους και σε ρίζια και. Παναγία μου. Εσύ γιατί παντρεύτηκες? Τη βλέπεις καθόλου τη γυναίκα σου, τον άντρα τον βλέπεις? Όλη μέρα λείπεται. Και το βράδυ δεν υπάρχει όρεξη για κουβέντα.
1: Μαρινές όλια, κοντίμιο, ο Σταυρό.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Όλια το τίμιο,
0: Σταυρό. Όλια το τίμιο, Σταυρό, Μανώλης και Αντώνης Χαριτάκης.

0: απόψη μου.
1: Στίχη Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη.
0: Όχι για τον Τίμη.
1: Όχι για τον Τίμη Σταυρό.
0: Και πράγμα δεν τη στένει. Κι αφού κοιμούμε πείτε μου. Στη σκέψη μου.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα και σε εσένα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα μας. Έτσι ξυπνάει Κρήτη.
0: Όχι για τον Τίμη ο Σταυρό.
1: Γεια σου Βαγγελιό, καλημέρα. Πάμε και με Μιχάλη Τσακαράκη. Έτσι να μας πάει καλά η εβδομάδα. Τροζοκόπελο γυρίζω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικό. Καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε.

0: στην Μπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
6: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
5: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
5: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
7: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
7: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Αφυλάχτω ένα λουλούδι εντελβάης Βαγγέλης Τσαφαντάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά. Γεια σου Μέρη, καλημέρα. Κατερίνα καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Γιώργο καλημέρα. Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη σε εσένα, σε όλη την παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όλο τον κόσμο. Και μία προσευχούλα λέει από όλους μας για το νεαρό από τα Αμοιρά της Βιάννου που είχε τροχαίο και είναι στην Τατική. Μία προσευχή περαστικά, σιδερένιος, να πάνε όλα καλά. Γεια σου Ιωάννα. Δυστυχώς πολλά τροχαία στο νησί και νεκρούς είχαμε. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Για πάμε μια γρήγορη βόλτα στη χώρα. Ήντα ακούσαμε, ήντα μάθαμε. Λιμενικό, 3.391 συλλήψεις μεταναστών για παράνομη είσοδο στη χώρα μόνο τον Αύγουστο. Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο. Σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη οι δράσεις χτύπησαν τον υπάλληλο. Με τσεκούρι και ρόπαλο. Μάλιστα. Νεκροί 65χρονοι στην Αίγινα. Οι λεγόμενοι λέει τις κάνανε κάρπα 50 λεπτά, αλλά... Καταγγελία για άγρια επίθεση σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Της έσπασαν τη μύτη, είχε μόλοπες. Είμαστε σε ζούγκλα. Άστα, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Άκου εδώ δηλαδή. Μεθυσμένος λέει οδηγός ασθενοφόρου. Ήταν μεθυσμένος οδηγός του ασθενοφόρου. Στην Κοριτσά. Παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Από τη μία ήταν άτυχος ο ηλικιωμένος που έπεσε απάνω το αυτοκίνητο. Από την άλλη ήταν τυχερός που το αυτοκίνητο που έπεσε απάνω ήταν το ασθενοφόρο. Τσακ, τον εφόρτωσε κατευθείαν νοσοκομείο. Ωραία. Συνελήφθη αλλοδαπό στη Βιωτία για εμπορία ανθρώπων. 8 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης. Άγρια επίθεση στον πύργο Ηλίας. Πρώην σύντροφος 36χρονης χτύπησε με ρόπαλα εκείνη και τον πατέρα της. Τι γίνεται, παιδί μου, σε αυτή τη χώρα? Ρόπαλα από εδώ, τσεκούρια από εκεί. 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική. Άκου εδώ, δηλαδή. Τράγοι επιτέθηκαν σε 77χρονο μέσα στο σπίτι του Σισκύρο και τον στείλανε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Οι τράγοι πήγανε στο σπίτι του και τον εκάμανε. Ο ηλικιωμένος λέει, άκουσε λέει θόρυβο στην αυλή. Και σου λέει, να βγω τι γίνεται. Και βγήκε στην αυλή να δει ποιος είναι και ήταν οι τράγοι. Και κατευθείαν λέει πέσανε πάνω του και τον τραυματίσανε. Νέο τραγούδι από τη νέα σειρά του Μέγκα. Μανώλης Κονταρός, δύο μαύρα πουκάμισα.

0: Μανώλης Κονταρός.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα, εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
2: Δημήτρη καλημέρα. Κωστή Κουζουλάκη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια χαρά τους φρόντιζε Κωστή τους τράγους. Ψάνιγε μην έρθουν στο σπίτι σου, ναι, στο νου σου. Να βάλεις κάμερες. Καλημέρα Στέλιο. Έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός στην Ουγγαρία. Νεκροθάφτες κάνανε διαγωνισμό για το πιο γρήγορο φτιάρι. Περίπου 600 ευρώ λέει ήταν το έπαθλο. Αναδείχθηκαν δύο νικητές. Παιδιά, να το βάλετε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πιο γρήγορο φτιάρι! Το πιο γρήγορο φτιάρι θα σε θάψουμε και δεν θα πάρεις χαμπάρι! Να φτιάξουμε μερικά στιχάκια. Σύμφωνα λέει με το δημοσίευμα από το Associated Press, οι νικητές σκάψανε, οι νεκροθάφτες, οι πιο γρήγοροι, σε 1 ώρα και 21 λεπτά. Ένα τάφο 1,6 μέτρα, μήκους 2 μέτρων και πλάτος 0,8, μάλιστα, ενώ μοιράστηκαν το έπαθλο. Το πιο γρήγορο φτιάρι, προσοχή, γιατί όποιος σκάβει το λάκκο του αλνού πέφτει ο ίδιος μέσα. Και οι νεκροθάφτες ακούνε που κερδίσανε. Να κάνετε διαγωνισμό και για το πιο γρήγορο θάψιμο. Το φτιάρι το εννοούμε και αυτούς που κουτσομπολεύουν και θάβουν τους άλλους. Πιάσατε πάλι το φτιάρι και θάβετε τον κόσμο. Για να δω τις κουτσομπόλες. Να, αυτή η κουτσομπόλα πήρε το πιο γρήγορο φτιάρι. Έθαψε μέσα σε 1 ώρα όλο το χωριό. Αυτή είναι βλαμμένη γειτόνισσα. Η άλλη δεν παντρεύεται. Αυτή τη θέλει από τη ζωή της. Τι κάνει άλλη ξημερώματα και θάβει κόσμο. Να κάνουμε και ένα τέτοιο διαγωνισμό. Καλημέρα! Το πιο γρήγορο φτιάρι το έχει η κυβέρνηση. Σούθαψε τη σύνταξη και δεν το πήρες χαμπάρι. Πώς το έλεγε το τραγούδι? Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη.

Μανώλης Κακλής, Μαύρο Φως. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά του Δημίου Σταυρού σήμερα, ύψωση του Δημίου Σταυρού. Καλημέρα, φίλε Μανώλη, καλημέρα. Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ, ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο, Κέντρο των Μυρών. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικόρα 93,8 στα Χανιά. Γεια σου Κώστα Γουβεράκη. Γιάννη Στρατάκη Γιάννη. Καλημέρα παντού. Ηρακλή, καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κίνητρα εγκατάστασης στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτρι Ζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Αναβυσσό. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία, λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
10: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
10: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690 737 9950.
10: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Γιώργος Στρατάκης του Ιωάννου.
0: Καλημέρα, Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα φίλε Μανώλη. Χρύσα καλημέρα, μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10. Στο μικρόφωνο συνεχίζει ο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικόρεμα στα Χανιά.
2: Πάμε Κρήτη να μάθουμε. Ίντα γίνεται.
0: Ίντα γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο. Τι έχουμε σήμερα? Δύο εφημερίδες έχουν έρθει σήμερα στο στούντιο. Πάμε Χανιωτικά Νέα. Διέξοδος ο ελαιοτουρισμός για παραγωγούς στην Κρήτη. Προστιθέμενη αξία για το κρητικό ελαιόλαδο και νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες. Εξερεύνηση στα έγκατα των λευκών ωραίων. Σπηλαιολόγηστα σφακιά. Πάμε Ανατολή, επιτόπιος έλεγχος για τα αντιπλημμυρικά στον ΒΟΑΚ. Στο εργοτάξιο του υποκατασκευή τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ΒΟΑΚ Νέα Πόλη Άγιος Νικόλαος, βρέθηκε κλιμάκιο της Περιφερειακής λέει, Ενότητας Λασιθίου. Πάμε τοπικά site. Πάμε ηρακλειονιούς.gr. Κρήτη, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Στο 3 Ηράκλειο Λασίθη. Νέες μεταναστευτικές ροές στο νησί. 3.391 συλλήψεις μόνο τον Αύγουστο. Ηράκλειο, μάχη για τη ζωή του δίνει ο 15χρονος Γιάννης μετά το σοβαρό τροχαίο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παγνί. Πολλά τροχαία τις τελευταίες ημέρες. Δυστυχώς είχαμε και νεκρούς στους δρόμους. Νέα ένταση στα Βορείς για φθορές, ξυλοδαρμούς και αστυνομική παρέμβαση. Ηράκλειο, ναυαγωσός της έσωσε παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα στον μονοναύτη. Πάμε κρυταλεύτη.gr. Ολοκαύτωμα Βιάννου, μήνυμα αντίστασης και απόδοση ιστορικής δικαιοσύνης για την 83η επέτειο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βορείς για νέο επεισόδιο με τραυματία. Στα άδυτα των λευκών ωραίων, 40 σπηλαιολόγοι εξερευνούν το σπηλαιό βάραθρο των στερνών στα λευκά όρη. Ολονύχτιες οι έρευνες νότια της Γάβδου μετά το ναυάγιο με τους μετανάστες, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι. Έχουν διασωθεί συνολικά 51 άτομα, εν αέρια μέσα συμμετέχουν στην έρευνα. Μάταλα, νέα τραγωδία στην άσφαλτο, δυστυχώς νεκρός 22χρονος δικυκλιστής από τη Γερμανία. Ξέπνευσε, τραυματισμένη δίδυμη αδερφή του. Ηράκλειο, θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων, πνιγμονή λόγω τροφής, αναφέρεται στην ιατροδικαστική ενημέρωση. Θλιβερή έξαρση των τροχαίων στην Κρήτη, 3 νεκροί και 3 σοβαρά τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες. Γάβδος, δεν ταξίδεψαν οι κάτοικοι αλλά στελέχη της αστυνομίας για την έκδοση νέων ταυτοτήτων. Ηράκλειο, προσπάθησαν να πουλήσουν κλεμμένο ηλεκτρικό πατίνι. Τρεις συλλήψεις. Flashgun.gr. Χανιά, θρήνος για τη 19χρονη Ρενάτα, τον άγγελο που ανέβηκε στους ουρανούς. Συλληπιτήρια και από τον ΑΟ Χανιά για το χαμό της κοπέλας που σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε με το σκελέτα στη Χαλέπα. Ηράκλειο, βαριά τραυματισμένος 17χρονος σε τροχαίο στη Βιάνο. Χανιά, 68χρονη, έχασε τη ζωή της στη θάλασσα του Καλαθά. Χανιά με τεράστιες ελλείψεις καθηγητών, ξεκίνησε μία ακόμα χρονιά στο γυμνάσιο Λύκειο Χώρας Σφακίων.

Δημήτρης Αλεξάκης. Αφού δεν θες να μ' αγαπάς. Καλά, με το ζόρι δεν γίνεται. Να μιλήσουμε για μαλλί. Χαμός γίνεται στη Μελβούρνη. Κλέβουνε περούκες, λέει, και extensions χιλιάδων δολαρίων κατά παραγγελία. Τι κατά παραγγελία? Ναι, ο κύριος κλέφτης, ο κύριος διαρρήκτης, ο μπουκαδόρος. Ναι, ναι, ναι, μπορείτε να μου φέρετε μια περούκα? Μπορείτε να μου φέρετε extensions? Στοχευμένες, λέει, διαρρήξεις σε κομμωτήρια. Οι δράστες αρπάζουν ακριβά προϊόντα μαλλιών και εξοπλισμό και τα πουλάνε στη μαύρη αγορά. Πάλι για τρίχες θα μιλήσουμε. Στο Ισραήλ, χρυσά, λέει, χτενίσματα σε μία επταετία δώσανε περίπου 500.000 ευρώ για μαλλιά και μακιγιάζ πρωθυπουργών. Ναι, γιατί ο πρωθυπουργός πρέπει να πάει σε κομμωτήριο. Ναι. Αυτά κοστίζουν. Ο Μπετζαμίν, λέει, Νετανιάχου και η Σάρα συνδέονται, λέει, με περισσότερο από το 90% των δαπανών. Ψήφισες πρωθυπουργό, θα πληρώσει και το μαλλί του. Γι' αυτό να ψηφίζετε καραφλούς. Πρωθυπουργός, να γλιτώνουμε και τα έξοδα. Ναι, έτσι. Αλλιώς θα μας καραφλιάσουν αυτοί. Τι γίνεται με χρυσές κτένες, τους χτενίζουν, τι κάνουνε?

Νέα κυκλοφορία, νέο τραγούδι, Γιάννης Κακλής, Χίλιες δυο αγκαλιές. Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε, Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά από τις 8 στον αέρα είμαστε. Ματινάδες, να πούμε για το Δήμιο Σταυρό. Να πούμε για ό,τι άλλο θέλετε στον αέρα μετά τις 10. Χρόνια πολλά για όσες σήμερα γιορτάζουν. Καλημέρα και στη Μέρη. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Γρηγόρης Αμόλης Μαυιοδήλη, στίχη Σταυροστζάνης.

0: 2-908-455 και 6-942-221-782.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
0: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 2831035588.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος 6.

0: οικονομώ κατοίκον.
1: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ερωτόκριτος, εδώ στο Ερωτόκριτο 879. Καλημέρα και με κρυκόραμα 93,8 στα Χανιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Τόνια στο Ηράκλειο, Τόνια Αντωνίου στην Κύπρο. Χρόνια πολλά του Δημίου Σταυρού σήμερα. Να σε καλά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλό δρόμο. Μην ξεχάσουμε κανένα. Καλή εβδομάδα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Μόνος πρώτος και αίτητος ο Παναθηναϊκός, 3-0 τον Πανετολικό, 2-0 ο ΠΑΟΚ τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, νέα γκέλα για την ΑΕΚ, 1-1 στην Τρίπολη, Ολυμπιακός πρόβλημα λέει τραυματισμού με τον Γκουστάβο Σα, χάνει το μάτς με την Γιαγκελόνια, US Open θρίαμβος για τον Σβέρεφ στη Νέα Υόρκη, 3-1 το Σέλτον, κατέκτησε δεύτερο Grand Slam. Έκλεισε Νικηφόρα τα φιλικά Ολυμπιακό στο μπάσκετ στην Κύπρο, 77-72 τη Μακάμπη. Παυλίδη σε απίστευτη φόρμα, 2 γκολ με την Μπενφίκα. Έχει φτάσει λέει τα 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια. Στη Μαδρίτη, Φόρμουλα 1 με την 8η νίκη του σε 14 GP της φετινής Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη έγινε μεγάλο φαβορί για τον φετινό τίτλο. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, μαγεία λέει για τον Παναθηναϊκό. 4-4 είναι μόνος πρώτος. Μετά τα Αστέρια, Αστεράκια, είδε η ΑΕΚ για την σοπαλία, την γκέλα που έκανε. Sport Day, αεράτος χωρίς συγκάτοικο στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά την άνετη επικράτηση επί του Πανετολικού. Αθλητική ώρα της Δευτέρας 1-1, λάθη. Προηγήθηκε η ΑΕΚ από αυτό γκολ του Λασκαρίδη, από λάθος του Μουκουντή, ισοφάρης του Αστέρα, μεγάλες επεμβάσεις από τον Μπρινιόλη, κακή η ΑΕΚ, μακριά ξανά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Φως το φάρμακο και το κλειδί, πώς αντέδρασε ο όπως τον έλεγε το καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ. Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Όφη. Σκίζει ο Όφη φέτος, κόκκινος πρωταθλητής, φέρνει γκολτζή, έκπληξη λέει, ή Μάριος λέει για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα.

0: Νεκτάριος Μαρκουτσάκης. Μα εγώ τα θέλω μου άκουγα. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι τους εορταζόμενους. Γιούλη καλημέρα, καλημέρα. Καλή δουλειά, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Καλή εκπομπή εύχεται. Χρόνια πολλά, η χάρη του Τιμίου Σταυρού να είναι βοηθειά μας. Εύχεται χρόνια πολλά σε όσους και όσες σήμερα γιορτάζουνε. Ιωάννη, γεια σου Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο Ζωμαντή, Γιάννη Γιώργο Βογιατζή. Αλλάζει ο καιρός βλέπω, μάλιστα. Τέλος εποχής. Ξέχασε τα 38άρια, θα αποχαιρετούμε λέει, θα τα ξαναδούμε πάλι από το Μάιο του 2027. Μας εψήσανε. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς μπαίνει λέει η χώρα, μάλιστα. Αύριο και μεθαύριο έρχονται στην Κρήτη βροχές βλέπω, άντε να δούμε. Και μάλιστα τα μοντέλα λένε ότι ο καιρός στην Ελλάδα τον Οκτώβρη θα είναι λέει πιο βροχερός. Τα μοντέλα, όχι τα μοντέλα που είναι στις πασαρέλες, όχι αυτά, τα μοντέλα τα προγνωστικά, τα του καιρού, τα εποχικά. Ο Οκτώβρης λέει, σύμφωνα με τις προγνώσεις, από τα μοντέλα, τα προγνωστικά, ο Οκτώβρης φαίνεται να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα και πιο βροχερός, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε πιο πολλές βροχές, για να δούμε, θα επαληθευτούν τα προγνωστικά μοντέλα. Έτσι θα θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει η Στέλλα Κρυσαγάκη για τον Τίμιο Σταυρό. Χρόνια πολλά ξανά.
1: Του Τιμίου Σταυρού η έβρεση είναι συνυφασμένη με την ευκλεή βασίλισσα την Άγια Ελένη, που τον Ιούδα έχωσε σε ένα ξερό πηγάδι και για το μνήμα του Χριστού να δώσει ένα σημάδι. Μύργοι εργάτες έσκαψαν του Γολγοθά το χώμα να βρουν εκεί που θαύτηκε του Ιησού το σώμα. Τρεις ανεβρέθηκαν σταυροί και οι Άγιοι Ήλιο Μάδι και τότε έδωσε ο Χριστός το θείο του σημάδι. Στους τρεις σταυρούς ακούπησαν 10 πεθαμένοι και από του Σωτήρα το σταυρό βγήκε ανεστημένη. Το θάμα της Αναστάσεως θόρυγε η Αγία Ελένη και ο σταυρός δοξάστηκε σ' όλη την οικουμένη. Ο Πατριάρχης έλαβε μέσα στα ιερά του χέρια το ξύλο το ζωοποιό και το ύψωσε στα αστέρια. Η γη σεσίστηκε βαθιά και άγιο φως σκορπίστη. Το θάμα επλημμύρισε το χριστιανό την πίστη. Κύριε Λέησον ημάς γρικίστη βροντερό, και όλοι εδοξολόγησαν τον Τίμιο Σταυρό. Τίμιε Σταυρέ που σήκωσες το κρίμα των χαμένων. Είσαι η γιατριά των άρρωστων και η ολπίδα των θλιμμένων. Σύμβολο του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας. Είναι ο Τίμιος Σταυρός, μάρτυρας της Εκκλησίας.

0: Γεια σου Ειρήνη, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε για την καλημέρα σου Γιώργη. Γεια σου Γιώργη Σαματή.
0: Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο, κέντρο των μοιρών. Εμμανουέλα, καλημέρα και σε σένα. Φίλε Γιώργη, Σημειανάκη, καλημέρα Γιώργη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είσαι καλά. Ό,τι επιθυμείς. Πάμε και με Θανάση Σκορδαλό. Να μας πάει καλά η εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Μοσχάρι παραγωγής μας Άνεφ Οστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου Άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλογς, Κόκο Πόπς και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Χέλμανς 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6 και 98. Μοσχάρι με κόκαλο 6 και 98. Χοιρινά σουβλάκια 5 και 98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5 και 28. Γουρουνοπούλα 3 και 98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2 και 98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.
13: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέες κυκλοφορίες. Ο γητευτής Γιώργος Γκερδάκης. Στίχη Στέλλα Κρασαγάκη. Λίγο πριν ακούσαμε Γιώργος Μαραγδί, Ομορφωθηγατέρα. Στίχη Μιχάλης Γαλανάκης. Καλημέρα Βαγγελία Γιαμπιτζάκη στο Ρέθυμνος. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Βασίλη Τσικολιδάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Ιδιαιτέρως στην Ευγενία Μιχάλη της Ομαροστελή. Χαραλάμπη στον Κρουσόνα. Μαρίκα στον Τιμπάκη στην οικογένειά του. Γεια σου Βασίλη Τσικολιδάκη, να σε καλά. Μαντινάδες και καλημέρα σε πολύ λίγο.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ηράκλειο, θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο από Μάταλα προς Μύρες. Νεκρός 22χρονος από τη Γερμανία, σώθηκε η δίδυμη αδερφή του. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια, ένας άντρας στο νοσοκομείο μετά από καυγά. Χανιά, 76χρονη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της στη θάλασσα του Καλαθά. Χανιά, ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου μετά το ναυάγιο με μετανάστες. Ένας νεκρός, 25 αγνοούμενοι, έχουν διασωθεί συνολικά 51 άτομα. Ηράκλειο, τραυματισμένος 17χρονος σε τροχαίο στη Βιάνο, έπεσε με τη μηχανή σε βράχια. Χανιά, μεγάλη επιχείρηση είχαμε για 71χρονη για την 71χρονη Νορβηγίδα που ζήτησε βοήθεια μεταξύ Παλαιόχωρας και Σούγιας. Ηράκλειο, δύο άντρες κλέψαν ηλεκτρικό πατίνι και συνέχεια το πούλησαν σε άλλο άτομο. Ηράκλειο, θάνατος 80χρονης σε δομή ηλικιωμένων, πνιγμονή λόγω τροφής. Αναφέρεται από την ιατροδικαστική ενημέρωση. Ολοκαύτωμα Βιάνου με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος της Βιάνου.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος το καιρό στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις και κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά του νησιού. Θερμοκρασία από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

0: Εδώ είμαστε, χρόνια πολλά, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Μανώλη.
0: Γεια σου, Ευγενία.
1: Καλημερίζω εσένα, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα και σε όλες τις σταυρούλες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Και τους σταύρους.
1: Γιορτάζουν και τους σταύρους και γιορτάζουν σήμερα και οι εγγονοί μου.
0: Να τη χαίρεσαι, Ευγενία.
1: Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Ό,τι επιθυμείς.
1: Καλημερίζω την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την Κατερίνη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα και περαστικά Συγκοπελιάδης, την κυρία Σιμή.
0: Ω, σε χάσαμε. Έλα! Έπεσε η γραμμή. Τα ακούσαμε. (Σχει) 28-92-053-500.

Φίλε Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γέμισε στο μπέτι μου πληγές του έρωτά σου. Δεν φτάνει αυτό μόνο παντού. Χαρίζει στην καρδιά σου. Μαντράδα του Ευθύμη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Και μια κομματικιά του παλιέ μου λέει: φίλε έρωτα, πού σε και σε έχω χάσει. Και έχει ζαμάνια και καιρούς τα χείλη να γελάσει.

0: Βαγγέλης Πιθαρούλης, Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Παραλίγο να πω το Αυγούστου. Από συνήθεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Χρόνια πολλά, Κατερίνα.
1: Χρόνια πολλά από τη Βιάνο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, οι Σταυρούλες. Την κυρία Ευγενία που άκουσα στεγονίζει να τη χαίρετε. Και να μας εφωτίζει η πίστη μας στο Σταυρό. Να μας προστατεύει, να σηκωνόμαστε και να κάνουμε το σταυρό μας να ξεκινούμε όμορφα. Και αυτό λέω κάθε πρωί σηκώνομαι και κάνω το σταυρό μου και ξεκινάω όμορφα το διπορικό μου. Γιατί ο σταυρός είναι η πίστη μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του έρωτά σου το σταυρό καθημερινά σηκώνω. Μα όσα για σύρω βάσανα ποτέ δεν μετανιώνω. Και όπως θα σταυρώσανε το Χριστό το λυτρωτή του κόσμου, έτσι να με σταυρώσουνε δεν θα παρνούμε φως μου.
0: Παναγία μου αγάπες.
1: ναι, λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες, με το καλό να αποδεχτούμε τον Γιώργο σε λίγο, το βράδυ τον κύριο Μπρόκο, και να περάσουμε όμορφη εβδομάδα και όμορφη Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα και του χρόνου, χρόνια πολλά στον κόσμο.

0: από γείτονια.
1: Ε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
1: Γεια σου Τόνια.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ό,τι επιθυμείς. Χρόνια πολλά.
2: Να χαίρεσαι τον αδερφό σου, πολύχρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Τόνια.
2: Τον Γιώργο, να είναι καλό, ο φίλος μας. Είμαστε μέσα σήμερα, ξεκινήσαμε ευτυχώς με πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ακούμε τον ερωτόκριτο, δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα θα τον φτιάξουμε, τώρα θα βάλω εγώ μεζίνη να πάρει μπρος.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, να καλημέρισω όλο τον κόσμο, τον Ηλία, τον Κωστή τον Κουβεράκη και όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο για σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τόνια.
0: Τα χρόνια πως αλλάξαν οι καιροί.
1: Ναι. Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά.

0: Κόντρα η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Ελεύθερη ώρα σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας, λέει η εφημερίδα. Πολίτικα, αλλά ανεβάζει η Τουρκία, αναβαθμίζει μάλλον τις προκλήσεις σε σκυρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Δημοκρατία κατάπια τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Έχει φωτογραφία τον Πρωθυπουργό. Σταρ, θησάβριζαν με το μηχάνημα του θανάτου. Λέει για την υπόθεση εκεί με το ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης και τελικά έχασε τη ζωή του. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά.

0: Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
5: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
4: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
7: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
6: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
7: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
6: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
8: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
8: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
6: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Ελένη. Τι κάνεις, χρόνια πολλά.
1: Τι να κάνω, ξενυχτώ.
0: Ξενυχτάς στα μπαράκια και στα μπουζούκια.
1: Για το χατήρι σου, να ακούσω.
0: Για το χατήρι σου.
1: Δεν τα έκουσα όλα, ότι πες, γιατί ετοιμόμουν.
0: Ετοιμόσουνε, πειράζει.
1: Τώρα σάματι, ειλικρινά σου λέω, τώρα σάματι μου έκανε κανείς έτσι, ξύπησα.
0: Εμείς θέλουμε τα φαντάσματα και ξυπνούμε τον κόσμο.
1: Γιατί το είχα και το ράδιο πολύ χαμηλά.
0: Να το βάζεις ψηλά, να μην κοιμάσαι.
1: Το έχω δίπλα μου.
0: Δίπλα, έτσι. Σαν φυλαχτό. Καλά είσαι, Ελένη?
1: Ναι, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε. Χρόνια πολλά σήμερα για όσους γιορτάζουνε.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχω κι εγώ μια νύφη, σταυρούλα.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Να είσαι καλά. Κατά τα άλλα καλά, έχουμε και εδώ λίγα παρατράγουδα.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Και εδώ είχε η Ανίτα παλιά, αλλά τώρα έχει σταματήσει.
1: Δεν άκουσα τι είπες.
0: Παλιά είχαμε και εμείς, λέω, παρατράγουδα. Εδώ δεν έχουμε.
1: Παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα έχουμε μόνο.
0: Εντάξει, όλα χρειάζονται, Ελένη. Ήταν, λέει, Νέα Υόρκη, έχουμε καλό καιρό.
1: Business είναι όλα business.
0: Όλα business, χρήμα. Έχω μεταφέρει εγώ 2 εκατομμύρια ευρώ στον άλλο κόσμο. Τα έχω έτοιμα εκεί.
1: Λεφτά, όλα είναι τα λεφτά.
0: Έχω κάνει μία μεταφορά. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
2: Άιντες, οπέ. Διαδίτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη και Βούλα Τρανοντάκη, καλημέρα στην Άξο. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουνε. Να κεράσετε τον κόσμο. Ναι. Είπε η γραμμή. Να πούμε μαντινάτες για τον Δήμιο Σταυρό ή ό,τι άλλο καλό έχετε.

0: Πεντάγμα σου.
1: Γεια σου Ελευθερία, καλημέρα.
0: Άιντε σαν το όμορφο πέταγμα σου.
1: Φίλε Κώστα, καλημέρα. Νίκο Τρανοντάκη, καλημέρα σε όλο το κρατήριό μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλετάκη. Γεια σου Νίκο, καλημέρα στην Άξο και στην Πάρο και σε όλα τα νησιά. Ήρθες μικρή μου και η καρδιά λουλούδια έχει γεμίσει ποσά την έρημο, λέει, ξερή, είχε καταντήσει Γιώργης Προβίτης, Μαντινάδα και άλλη μια δικιά του. Αν αγαπιούνται, λέει, δυο καρδιές και θένει μια την άλλη, την όρεξή τους κάνουνε κι όχι ότι θένε οι γυάλι, έτσι.
0: Μόνος γουρούς βασιλικούς στο κήπο μου φυτεύω. Ο παστοκύπο μου.

Βασιλικός, Γιώργης Τιβακτάκης. Γεια σου Σοφία, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ο λογισμός μου λέει σου κλουθά και πάτε μπάρα μπάρα. Γι' αυτό γυρίζω κάθε αργά σαν άδικη κατάρα. Του Κουρσάρου και μια δικιά του. Η σκέψη σου λέει με τυρανάκι έγνοια σου με λιώνει. Κι όσο θα ζεις, αλάργο μου, θα με χτυπούν οι πόνοι.

0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Ναι, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Ειρήνη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα και σε όλο το κρατήριο.
0: Και εσύ ό,τι επιθυμείς.
1: Τι δεν κάνουμε, καλά.
0: Καλά είμαστε. Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Α, τόσο καλά.
0: Τόσο χαίρομαι. Καλά.
1: Και λέω, Σταύρο, έχω την αγάπη σου στο Μπέτι κρεμασμένη. Να προσκυνάω στην αγμό κάθε φορά που βγαίνει.
0: Ωραία.
1: Και το τελευταίο σ' αγαπώ σε ένα σταυρό θα γράψω. Απάνω του να σταυρωθώ με αίμα να το γράψω.
0: Παναγία μου. Αυτές είναι οι αγάπες. Ναι, μεγάλες αγάπες.
1: Ναι, Μανώλη, ναι. Την περασμένη φορά που με βάζεις τον κουρσάρο δεν τον έβαλες.
0: Τον κουρσάρο, τον έβαλα.
1: Δεν τον έβαλε.
0: Δεν τον ήκουσες, απλά εγώ τον έβαλα.
1: Κεφαλή σου κάνει, μου φαίνεται.
0: Τέτοια κεφαλή. Να την κάνω, με την κουρέψω με.
1: Καλή είναι, καλή είναι.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Τα λέμε, Μανώλη, γεια.
0: Γεια σου, Ελένη, καλημέρα και σε σένα. Μην ξεχάσουμε κανένα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ποια
1: θέλω
0: είσαι.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι, φορές κάτι και βιάζω και κλείνει.
0: Αφού πες γεια, τι θα κάνουμε, να πούμε τα νέα της Αλεξάνδρας.
1: Τέλος πάντων. Έτσι όσο Γιώργης ή τα γίνηκε.
0: Ποιος Γιώργης από όλους.
1: Ο αδερφός σου.
0: Έχει εκπομπή σε λίγο.
1: Α, θα έχει σήμερα.
0: Ναι, θα έχει, θα έχει. Έρχεται, έρχεται.
1: Ωραία, τα λέμε. Καλημέρα.

0: Φίλε Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Πέρασε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Ελπίζουμε να μην ξεχάσαμε κάποιον. Να δούμε τα μηνύματα.
0: Είμασταν παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα για κάθε μέρα. Για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά να ξαναπούμε. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα. Μέχρι τη μία επιστροφή. Και το απόγευμα επιστρέφει και ο Γιάννης Ομπρόκος στις 7. Ωραία. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα!

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων.
5: αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690-737-9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Circo Nacional de Cuba, η καρδιά της Κούβας, χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Χίλια καλώς σας βρήκαμε, χίλια και δύο χιλιάδες. Καλημέρα, έναρξη, αρχή, νέα αρχή. Νέα ραδιοφωνική σεζόν. Επιστρέψαμε. Η εκπομπή στην Κρήτη Ζελβεδιά είναι ζωντανά στον αέρα. Είμαστε εδώ να περνάμε τις στιγμές μας. Όμορφα, ωραία, κριτικά, ραδιοφωνικά, με την καλύτερη παρέα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά και σ' όλα τα άλλα μέρη δύσκολο είναι να βρεθεί άνθρωπος μην το ξέρει. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά και η παλικαροσύνη, φιλοξενία, σεβασμός, μα και η καλοσύνη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, ακριβώς τα ίδια όπως τα ξέρετε. Έτσι συνεχίζουμε, ίδια τηλέφωνα, ίδια mail, ίδια αγάπη. 28 9 20 53 500, από τώρα μέχρι τη μία. Ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής σεζόν σήμερα, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου. Καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, γιατί είναι μεγάλη εορτή σήμερα, ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Που τυχαίνει να έχω και τα γενέθλιά μου σήμερα, είναι σημαδιακή ημέρα για μένα.

στέλνετε email στο info@erotokritos.gr. Μηνύματα Viber και SMS στο 6986-72-99-90. Πάντα συντροφιά με την τεχνολογία, μας ακούτε και μέσω ίντερνετ. Τεχνολογία δεν μπορούν σε γάδι να σου βρούνε. Σκέψου γρικό τσιφίλους μου που ξέρω μ' αγαπούνε. Να είστε καλά, να σας γρικώ, να χαίρετε η καρδιά μου. Μπορεί να είστε μακριά, μα είστε εδώ κοντά μου. Θα τα λέμε λοιπόν εδώ ξανά, όπως τα προηγούμενα χρόνια, τις ίδιες μέρες και ώρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11 με 1.

Πάμε δυνατά. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά και έχει καλά ριζώσει. Κι ούτε που θα το ξανασκεφτεί εχθρός να τσισιμώσει.

Καλημέρα ξάδερφε Γιώργη Λεκάκη, στέλνει την πρώτη καλημέρα. Τα χιλιάδες χρόνια πολλά με υγεία, μόνο χαρές, καλές εκπομπές. Καλημέρα στο ράδιο Μεγαλώνησο στο Ρέφι με ο Νίκος Γκαλονάκης. Καλημέρα στο Κρητικόρα μας στα Χανιά. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Καλημέρα Κωστή Γουβεράκη. Καλημέρα στην Αθήνα στο Crete FM. Γεια σου Γιώργη Πατακέ. Καλησπέρα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στο ράδιο Γέφυρα.

Όλοι οι φίλοι καλοί, εδώ νεμαζωμένοι, μόνο στον ερωτόκριτο είναι συντονισμένοι. Και μεγαλώνει στο συγκριτικό όραμα και Κρήτη FM και Ράδιο Γέφυρα. Συντροφιά μας και φέτος.

0: Γεια σου Κωστή Βουβεράκη, καλημέρα στα Χανιά, ευχαριστούμε για την καλή παρέα, τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά με υγεία, να τα κατοστήσεις, καλή σεζόν ο Κωστής ο Βουβεράκης. Σας κρατάει όμορφη συντροφιά τα βράδια. Για να βγαίνουμε σιγά σιγά, έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά mail. Να δω ποιο θα πρωτανοίξω. Λέω να ανοίξω τη τηλεφωνική γραμμή να δούμε ποιος θα μας κάνει το ποταρικό. Εσύ μου το έκανες, κυρία Μαρίκα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις.
0: Χρόνια πολλά για τη μέρα.
1: Αλεξία μου. Και όλη σου την οικογένεια, πάντα αγαπημένη και πολύ χρόνια.
0: Να είσαι καλά, κυρία Μαρίκα.
1: Και καλή σεζόν να έχετε.
0: Σε ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και ο Μανώλης και εσύ και ο Κωστής και ο Μπρόκος. Είπατε πως θα βγει και ο Μπρόκος σήμερα.
0: Όχι, δεν θα βγει τελικά, θα πάρει ακόμη θα παράταση. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Θα ενημερωθείτε.
1: Εντάξει, προσπαθήστε, μωρέ.
0: Ήτανε για σήμερα, αλλά τελικά δεν θα βγει σήμερα.
1: Εμείς είμαστε όλη μέρα νύχτα εδώ μόνο.
0: Σιγά σιγά θα γεμίσουμε τις ώρες μας. Σιγά σιγά θα γεμίσουμε τις στιγμές
1: καλή
0: μας.
1: Καλή συνέχεια Γιώργη, να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: σου,
1: πάρα
0: Μαρίκα.
1: Πολύ για ό,τι κάνετε.
0: Γεια. Να το ποταρικό μας έκανε η κυρία Μαρίκα. Οπότε από τώρα και έπειτα βγαίνουμε στον αέρα. 28 9 20 53 500. Γεια ελάτε. Όμορφη παρέα, η καλύτερη παρέα.

0: Εβίβα τον καλό να τρως.
1: Εβίβα τον καλό να τρως και βάλε δίκα να τα βρως. Εβίβα μας να λες κι εσύ και ξαναβόλε μας κάσει.
0: Σήμερα η μέρα της επιστροφής του Ασώτου. Εντάξει, πόσο λείψαμε, ένα μήνα περίπου. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ορίσετε.
0: Καλά να είσαι.
2: Ελένη είμαι.
0: Κυρία Ελένη, τα σέβη μου.
2: Ναι, τι κάνετε. Καλώς ορίσετε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε.
2: Χρόνια πολλά για σήμερα για τη γιορτή, να χαίρεστε το όνομα και
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή σεζόν να έχουμε, να έχετε κι εσείς.
0: Χάρηκα που σε άκουσα, Ελένη, καλά να περνάς.
2: Σας αναζητήσαμε.
0: Να σου πω ότι εγώ το ίδιο, το ίδιο. Μου έλειψε αυτή η θέση και η δική σας συντροφιά.
2: Να είναι και να είστε καλά και εσείς και εμείς το ίδιο.
0: Θα τα λέμε λοιπόν, θα τα λέμε. Χάρηκα.
2: Θα τα πούμε πάλι.

0: 2-8-9-20-53-500. Το βήμα είναι εδώ, σας ανήκει. Ας σας ακούσουμε όλους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς η κυρία Ευγενία.
1: Και καλώς όρισε και με το καλό ανάδει και κύριε Γκρόπο το βράδυ.
0: Δεν θα έρθει τελικά σήμερα, δεν θα προλάβει σήμερα την εκπομπή, οπότε θα δοθεί νέα ημερομηνία. Νέα ημερομηνία.
1: Εντάξει, όποτε μπορέσει.
0: Λίγο υπομονή, ναι. Και θα ξανανταμώσουμε όλοι μαζί.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημερίζω την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την Κατερίνε, τις Ελένες, τη Μαρίκα τα Τσιπολιδάκια και όσα, την κυρία Καλλιγκάτη και όσα ακούνε ερετόκριστο. Και χρόνια πολλά στην εγγονή μου που γιορτάζει σήμερα.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε! Ένα βασιλικάκι δώρο για σας.
2: Την παρασυμπιώτσο. Πάμε!
0: Σε περιμένω. Να έρθεις κοντά μου.
2: Πάπα! Σπαρέα μου! Έλα!
0: Γωνιανός.
2: Σε περιμένω. Να έρθεις κοντά μου.
0: Σας περίμενα, αλλά είστε όλοι εδώ από ό,τι βλέπω. Καλημέρα!
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο! Καλώς όρισε στην εκπομπή μας.
0: Καλημέρα
3: κύριε
0: Ελένη!
3: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε σένα, την καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Και λέω, εγώ θα κάνω, λέει, μια ευχή για τα γενέθλιά σου. Πάντα να ζεις με τις χαρές και να έχεις την υγειά σου.
0: Πολύ ωραία.
3: Χρόνια πολλά, λέει, σου εύχομαι στα γενέθλια σου, Παναγία και ο Χριστός, πάντα να είναι κοντά σου.
0: Και σε όλο τον κόσμο να μας προσέχει.
3: Σα σήμερα, λέει, γεννήθηκε 14 Σεπτέμβρη. Και ό,τι καλό έχει ο Θεός σε σένα να το φέρει. Αυτά κύριε Γιώργο, χάρηκα που ήρθες πάλι ξανά, να ξαναλεωθεί παρέα μας πάλι.
0: Σας βρήκαμε, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια κυρία Ελένη.
3: Να είσαι καλά και να σε χαίρε την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
2: Είναι ο ήλιος στον ουρανό μου. Τέλος να πάρει το δειλινό μου βασιλικά.
0: Γεια σου Μπαμπυρηγάκη, καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο Ούλμ. Σε όλους τους ξενιτεμένους, σε όλους τους αγαπημένους φίλους στο εξωτερικό. Καλημέρα Ρούλα, Γκανά, Μπούχλη, 14 Σεπτεμβρίου, ύψος Ισοστημίου, Σταυρού, βοήθειά μας. Θα διαβάσω το μήνυμα αφού βγάλω και τη γραμμή αυτή που περιμένει, παρακαλώ.
4: Κύριε Γιώργο, μας καλωσόρισε.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
4: Καλημέρα αγαπημένε μας κύριε Γιώργο.
0: Το ήθελα πολύ να έρθει αυτή η στιγμή. Ήτανε πόσο, 3-4 εβδομάδες ήταν και ήταν, έμοιαζε με χρόνο.
4: Μας εφάνηκε χρόνος κάθε μέρα να με παίρνουν τηλέφωνο. Μα πότε μπορεί να ανοίξω το όκτο, πότε ανοίξω. Ήδη η παρηγοριά μας είσαστε, πραγματικά η παρηγοριά μας είσαστε. Λοιπόν κύριε Γιώργο μου, καλώς όρισες, πολύχρονος με υγεία, με τα γενέθλιά σου, χαρούμενα να είναι πάντα και ευλογημένα. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, την όμορφη, και εμείς να σε χαιρόμαστε όλοι που σ' αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που ξανάκουσα κυρία Μαρία και να θα ακούμε τα όμορφα Γιώργο, πράγματα που ετοιμάζει για μας, για όλο τον κόσμο.
4: Να σε καλά, βοήθειά μας ο Τίμιος Σταυρός. Αυτά τα λίγα για σήμερα, να σε καλωσορίσουμε μόνο.
0: Ναι, την Τετάρτη τα υπόλοιπα.
4: Να τα πούνε και όλοι οι φίλοι.
0: Ευχαριστώ,
4: καλώς όρισες και πάλι, απανταχού χαιρετισμού.
0: Να χαίρεσαι όλη την οικογένεια. Χαιρετισμού στο Ρωτάσι, στην Ευχιά.
4: Αχεντριά,
0: μεσοχωριό, σε όλα τα ωραία μέρη.
4: Απανταχού. Ακούω κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Ρούλα Καναμπούχλη, καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα με υγεία, βοήθειά μας η χάρη του Τιμίου Σταυρού. Καλή αρχή, καλές εκπομπές, καλές ακροάσεις στην καινούργια σεζόν. Να τα χιλιάσεις εύχομαι, να έχεις χαρά και υγεία, Πάντα να έχεις στη ζωή αγάπη και ευτυχία. Την καλημέρα μου στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες της Ανιψίας στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Να ευχηθώ και στην κυρία Εύα μας που είχε προχθές τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Είχε γιορτή η κυρία Εύα, χρόνια πολλά. Χαθήκαμε. Χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να τις δίνει. Θα την ακούσουμε και την κυρία Εύα. Είναι εδώ, κυρία Εύα. Θα την ακούσουμε σε λίγο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο Παπαδιάνο.
0: Καλημέρα Παπαδιάνο, καλημέρα Κατερίνα.
5: Σήμερα όλες τις χαρές του κόσμου είναι δικές μας.
0: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξανακούω και είστε όλοι καλά.
5: Όλα τα καλά, σε περιμέναμε με ανοιχτές αγκάλες, όλα χαρούμενα, ακούω τις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, χρόνια πολλά σου εύχομαι για τα γενέθλιά σου και όλου του κόσμου οι χαρές να βρίσκονται κοντά σου. Και θα σου πω, γιορτάζει και τα χέρια μου στον ουρανό σηκώνω και λέω Παναγία μου χαρές του δίνε μόνο. Όλοι οι φίλοι μας να είναι καλά, η χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας βλέπει όλους, να είμαστε όλοι καλά, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους, τις φίλες, με το καλό να έρθει και ο Γιάννης ο Μπρόκος, αφού δεν θα έρθει απόψε, το περιμέναμε και αυτό με αγωνία, να έχετε την υγειά σας πρώτα απ' όλα όλος ο κόσμος και όλα θα έρθουν πάλι στα πρώτα μας. Και θα σου πω χιλιάδες καλωσόρισες από τα δικά μου χείλη, να ξαναβρούμε τη χαρά γιατί μας είχε φύγει. Γιώργο, η απουσία σου εφάνηκε μεγάλη, μα ήρθες και την εμόρφινες στην εκπομπή μας πάλι. Ήρθες και ξαναέλαμψε ο ήλιος στην αυλή μου, που σύννεφα εσκεπάζανε την κάθε μια στιγμή μου. Συνεφιασμένοι είμαστε όλοι, όλοι, γιατί δεν είχαμε την όμορφη σας παρέα. Ευτυχώς που είχαμε τον Κώστα, τον Μπομπεράκι, και μας εκρατούσε να είναι καλά κι αυτός.
0: Ωραίος ο Κώστας, ωραίος. Βραδινή
5: παρέα, ναι, μας εχάρισε ωραία βράδια κι αυτός. Να είστε καλά όλοι που μας ευχαρίζετε αυτές τις όμορφες στιγμές. Να χαίρεστε την οικογένειά σου, κύριε Γιώργο, τα γενέθλιά σου, τα χρόνια σου πολλά. Να...
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.
5: Είστε πάντα χαρούμενος και να ευχηθούμε και στα παιδιά που ξεκινάνε τη σχολική τους χρονιά, στους φοιτητές μας που ξεκινήσανε τώρα τα πανεπιστήμια του στις σχολές σας, στα παιδιά σου. Καλή φοίτηση στον εγγονό μου που πήγε και αυτό σήμερα πρώτη μέρα και μπήκε στη σχολή του, στην αεροπορία σχολή που πέρασε. Να έχουν μια καλή χρονιά, μια καλή φοίτηση όλα τα παιδιά
0: μια
5: του κόσμου.
0: Καλή σταδιοδρομία σε όλους.
5: Καλή σταδιοδρομία, υγεία πάνω απ' όλα και καλή φώτιση να έχουν από το Δήμιο Σταυρό. Και εμείς να τα χαιρόμαστε, να παίρνουμε όλο καλές ειδήσεις από τα παιδιά μας και από τα γονάκια μας, εμείς οι γιαγιάδες.
0: Κατερίνα, χάρηκα που σ' άκουσα.
5: Λοιπόν, καλές εκπομπές, κύριε Γιώργο, καλώς όρισες. Καλή εβδομάδα.
0: Πάμε για φημίσεις, επιστρέφουμε.

0: ρίχνω με στο σκοτάδι. Ρίχνω με στο σκοτάδι.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28 92

0: Μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπωλεία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Πάμε, πάμε, επιστρέψαμε. 11 με 1 ζωντανά, δυνατά, κριτικά. Θα τα λέμε εδώ Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Σήμερα η επιστροφή μας στη μεγάλη γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Με μια μεγάλη θλίψη να πλανάτε σε όλη την Ελλάδα το χαμό ενός μεγάλου καλλιτέχνη, του Γιώργου του Μαζονάκη. Πολύ κρίμα. Καλό ταξίδι να έχει. Τον ευχαριστούμε για όσα μας έχει χαρίσει, τα υπέροχα τραγούδια.

Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα σε Αγίους 10. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλους. Καλή αρχή και καλό φθινόπωρο. Σε εύχομαι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Να τα κατοστήσεις και γιατί όχι και πάνω από 100. Με αγάπη και υγεία να σε χαίρονται όλοι να σε αγαπάνε. Να δούμε τι άλλο λέει εδώ πέρα ο Ηλίας. Επιστροφή λέει 14/9. Καλημέρα στο Λεκάκι, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλώς ανταμώσαμε, καλό φθινόπωρο. Ξεκινάμε με την επιστροφή. Μετά από μέρες μακριά γυρίσαμε πίσω. Γυρίσαμε με δροσιά, με φθινοπωρινό αεράκι και με καρδιά γεμάτη. Γιατί καταλάβαμε όλοι κάτι. Οι ακροατές του Λεκάκι δεν είναι απλά ακροατές, είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Στον ερωτόκριτο δεν μετράμε νούμερα, μετράμε καρδιές, μετράμε φίλους. Εδώ ο ένας ξέρει τον πόνο του άλλου. Εδώ ο ένας χαίρεται με τη χαρά του άλλου. Εδώ λέμε καλημέρα και εννοούμε σ' αγαπώ. Εδώ κλαίμε μαζί και γελάμε μαζί πιο δυνατά. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Λεκάκης, να παίρνει ξένους από την Πάτρα, την Αθήνα, το χωριό, ακόμα και από το εξωτερικό και να τους κάνει φίλους. Λένε ότι το αίμα σε κάνει συγγενή, αλλά ποτέ φίλο. Οι καλοί φίλοι συνήθως δεν έχουν ίδιο αίμα. Στον ερωτόκριτο, δικοί και ξένοι γίναμε ένα και ο Λεκάκης μας ενώνει με μια λέξη, με ένα θέμα. Λεκάκης, εσείς είστε το σπίτι μου, εσείς είστε η δύναμή μου, εσείς είστε ο λόγος που ανοίγω κάθε πρωί μικρόφωνο, λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Και οπότε πάμε στον ερωτόκριτο. Η εκπομπή στα χνάρια της παράδοσης ξανά άνοιξε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, η καφετιέρα βράζει και η καρδιά αγαπά ακόμα. Πάμε να τα πούμε όλα σαν μια οικογένεια. Ο Ηλίας, ο Φανουράκης, πάντα μοναδικός. Γεια σου Ηλία. Στην Κρήτη ζει, λέει, παιδιά. Εδώ ξέρουμε να αγαπούμε, ξέρουμε να γλεντούμε. Η Κρήτη ξέρει να γλεντά, Ηλία. Και απ' τσι καημούς απέχει. Και ο χορός δεν σταματά, ακόμη κι ο ντε βρέχει.

0: σου βλέμμα.
1: Γεια σου Γιώργη Παταγέ.
0: Ένα δικό σου βλέμμα.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας Τόνια στο Ηράκλειο που με πήρε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων και μου τραγούδησε το Happy Birthday. Να σε καλά Τόνια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Ειρήνη.
2: Καλώς όρισες.
1: Χαθήκαμε για λίγο διάστημα, αλλά ξαναβρεθήκαμε σήμερα.
2: Εντελώς.
1: Και η χαρά μας είναι μεγάλη, να το ξέρεις.
2: Ναι, σίγουρα. Χρόνια πολλά για τον Τίμιο Σταυρό μας. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου να τα εκατοστήσεις.
1: Ευχαριστώ.
2: Χρόνια
1: πάρα
2: πολλά
1: πολύ
2: σε όλο τον κόσμο, γιατί σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Και σου λέω, χίλια καλώς ορίσανε τα ρόδα τα ανθισμένα, τα μερακλήδικα κορμιά και τα μπεγενισμένα. Να χαιρετήσω την Κατερίνα στη Διάνο, τον Ηλία στο Αγίου 10, μοναδικός. Καλό φθινόπωρο, καλά όλα. Εμένα βάλουμε μαζοκοπάκι και τον κουρσάρο όταν μπορείς.
1: Να σε καλά Ειρήνη, χάρηκα που σ' άκουσα πάλι.
2: Να σε καλά και εσύ Γιώργο και εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην Άξο, Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα παιδιά, στο όμορφο νησί. Καλημέρα και Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Να είστε πολύχρονος και ό,τι επιθυμείτε να έχετε υγεία. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη από την Άξο. Οπα. Καλημέρα Τόνι Κουκλινέ, καλημέρα στο Ασίμι. Να και το ζεστό καφεδάκι, το χρειαζόμουν. Σε ασημένιο δίσκο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χρόνια πολλά σε όλους, σε όσους γιορτάζουν και σε σένα για τα γενέθλιά σου. Η χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας σε βοηθά. Η νέα ραδιοφωνική επιστροφή σας να έχει μόνο χαρούμενες ειδήσεις και παρουσίες με υγεία και χαμόγελα σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Αντώνης Κουκλινός. Χάρηκα Τόνι, χάρηκα που είσαι καλά. Διαβάζω όποτε μπορώ και έχω χρόνο τα γραφόμενά σου. Και χάρηκα πάρα πολύ για την τιμητική που έγινε στο πρόσωπό σου το καλοκαίρι. Σου αξίζουν ακόμα περισσότερα. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως.
0: Μαύρο καντήλι, μαύρο.
1: Και πίσα της γυαλάδι.
0: Πίσα της γυαλάδι.
1: Γεια σου Γιάννη Κακλή. Καλημέρα Γιώργο Φουντουλάκη. Να πάρουμε την καλημέρα και από την Κύπρο, Δάφνη Αριστίδου, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα φίλε Γιώργο, χρόνια πολλά και καλή σεζόν. Μας στέλνει από την Κύπρο

0: γελέντια και ξεφαντώματα. Να στείλω καλημέρα στο Γιάννη τον Μπρόκο. Καλημέρα.
1: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατσικανταράκη, είμαστε στον αέρα. Καλημέρα στην Αθήνα.
1: Ναι, να είσαι καλά. Έμαθες τίποτα για το, το σταθμό μας, πότε θα ανοίξει?
0: Πότε θα ξεκινήσουν οι εκπομπές, ο Νταγάνκης?
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, από 1η Οκτωβρίου.
1: Α.
0: Αν δεν κάνω λάθος,
1: πήγα να μιλήσω με τη Μαρία, αλλά είναι μόνη της στο μαγαζί. Είχε 2-3 πελάτες, μου λέει την άλλη φορά θα μιλήσουμε.
0: Δεν πειράζει, να είστε καλά, θα τα λέμε κύριε Κατσικανταράκη, ευχαριστώ.
1: Να σου πάρει και τα κριτικά που άκουγε εκεί, ωραία.
0: Μια ρακή εβίβα.
1: Να είστε καλά.

Μας ακούγει εδώ λεκανοπέδιο της Αττικής, που σήμερα αποχαιρετά μαζί με όλη την Ελλάδα βέβαια τον μεγάλο καλλιτέχνη τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε ξαφνικά. Μεγάλο κρίμα και άδικο, όπως προείπα. Καλό ταξίδι να έχεις στην αιωνιότητα, καλό ταξίδι στο φως.

0: Από την άλλη άκρη του κόσμου να πάρουμε χαιρετισμούς από τον αγαπητό μας φίλο τον Οδυσσέα τον Πλατήραχο από το Ράδιο Γέφυρα από την Αυστραλία. Τα χαιρετίσματά του σε όλους. Καλή αρχή μας στέλνει, καλή σεζόν. Και σε εσάς ό,τι καλύτερο αγαπητέ Οδυσσέα και Μιχάλη Πλατήραχε.
1: Να μη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι φίλοι.
0: Τη δύναμη στον άνθρωπο.
1: Δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι φίλοι.
0: Για όλους καλούς φίλους.
1: Δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι φίλοι.
0: Τη δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι

χαιρετισμούς πολλούς πολλούς και αγάπη στη Γερμανία να στείλουμε στον Αντώνη τον Παλαμιανό. Που ήθελε να έρθει το καλοκαίρι, τελικά δεν τα κατάφερε. Θα έρθει τώρα το φθινόπωρο. Το καλό Αντώνη να σμίξουμε. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά και καλά. Σου εύχομαι υγεία και χαρές σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα στην Αθήνα στο Γιάννη τον Κρυαράκη. Στέλνει τα καλύτερα, χρόνια πολλά, υγεία και χαρές, ο οποίος έχει σήμερα και αυτός γενέθλια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου, αγαπητέ Γιάννη. Γιάννης Κρυαράκης.

0: πατή.
1: Γρηγόρης Ρωμανάκης, ο οποίος ήταν από τους τυχερούς που ήρθε στην Κρήτη το καλοκαίρι, πέρασε όμορφα και μας στέλνει την καλημέρα του από τη Γερμανία, από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Χρόνια πολλά σε όλους σήμερα και σε σένα φυσικά είναι παραπάνω μια και έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός να μας επαλεύεις. Με πολύ αγάπη φίλε Γρηγόρη. Πάμε να πάρουμε και μια γεύση από το καλοκαίρι, από τις συναυλίες τις όμορφες που έκανε ο Παγκρίτη, ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής.
2: Πολύ, χειροκρότημα στα παιδιά.
1: Πάμε λίγο Αλεφαντινό. Αλεφαντινός καλοκαίρι 2026, Λίμνες. Να το στείλουμε στην Κύπρο. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου στην Κύπρο. Μας στέλνει ένα τεράστιο σταυρό, τον Τίμιο Σταυρό, να μας προσέχει. Κατασκευή διαχειρός Τόνι Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει η Τόνια σε όλη την παρέα. Χρόνια σου πολλά για τα γενέθλιά σου, να έχεις την υγειά σου και πολλές χαρές στη ζωή σου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Γεια σου Τόνια.
3: Λίμνες στα μάτια σου μάτια.
1: Γεια σου Αλεφαντινάρα.
3: Λίμνες στα μάτια, λίμνες στα μάτια σου μάτιες.
1: Όλες οι λύρες του Παγκρίτιου Συλλόγου μαζί από ό,τι ακούτε. Τραγουδάει Αλεφαντινός μαζί και όλος ο Σύλλογος μετά. Και του χρόνου με υγεία πάλι σε νέες εκδηλώσεις και συναυλίες.

Αλεφαντινός. Να πάρουμε και την καλημέρα από ένα καλό φίλο που σκορπάει το γέλιο σε όλο τον κόσμο χωρίς ανταλλάγματα. Στάθης Μονιάκης. Χαρόνια πολλά και λέει σε κάθε ζάλο της ζωής να είναι ο Θεός κοντά σου. Είναι η ευχή που έκαμα για τα γενέθλιά σου. Καλές εκπομπές, αγαπώ πολύ. Στάθης Μονιάκης, γεια σου φίλε μου.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Αϊβαλί, στο φίλο τον Μπαϊράμ Μπαλίκ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Κωστή τον Κουβεράκη που είχαμε μία βίντεο συνάντηση. Να τον έχει ο Θεός καλά, κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε. Καλημέρα Γιώργο Μοσκοβίτη. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε, πολύχρονος με υγεία, δύναμη και πάντα ευτυχισμένος να είσαι στη ζωή σου. Καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μας. Αύριο εμείς αναχωρούμε για τη δεύτερη πατρίδα μας. Πάμε με πολύ δύναμη και όρεξη για τις υποχρεώσεις μου στην Ένωση και στην έκδοση του βιβλίου μου «Η Κρήτη και εγώ». Επιστροφή στη Μάνα Γη, τέλος του Απριλίου 27. Αρκεί να έχουμε την υγεία μας. Καλή επιστροφή και με το καλό η έκδοση του βιβλίου σου, φίλε Γιώργο.

στείλω καλημέρα στο Μανώλη τον Κονταρό, να ευχηθώ να πάει πολύ καλά. Η νέα τηλεοπτική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα». Ευχαριστούμε τον Μανώλη τον Κονταρό. Ευχαριστούμε για τη διεύθυνση του Μέγκα και τις δημόσιες σχέσεις, για την επικοινωνία μας και όλο το υλικό που μας έχει ήδη αποστείλει για τα «Δυο μαύρα πουκάμισα». Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Μαύρα πουκάμισα, «Δυο μαύρα πουκάμισα». Μουσική Στέφανος Κορκολής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης. Μανώλης Κονταρός, που όχι μόνο ακούγεται τραγουδιστικά στο νέα σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα», αλλά θα τον βλέπουμε να συμμετέχει και στην σειρά αυτή, κάνοντας το Μανώλη τον Κονταρό βέβαια.

0: Δύο μαύρα που κάμισα η τηλεοπτική σειρά στο Μέγκα που θα μονοπολίσει φέτος. Είμαι σίγουρος ότι θα την αγαπήσουμε και θα μας καθυλώσει.
1: Και κόκκινη καρδιά μας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχεις. Καλώς όρισες πάλι μαζί μας. Χρόνια πολλά σου εύχομαι για τα γενέθλιά σου. Να είσαι υγεία και χαρά και τύχη στη ζωή σου. Χρόνια πολλά. Η χάρη του Τιμίου Σταυρού, βοήθειά μας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα.

0: το κακό.
1: Τα δύο μαύρα που κάμεσα λοιπόν με πολύ κριτικό στοιχείο.
0: Γιατί δεν φανερώσαμε.
1: Περιμένουμε για την πρεμιέρα. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα στην Αθήνα. Ήρθε Γιώργο εδώ, έκανε διακοπέ σου. Είπαμε να σμίξουμε, δεν τα καταφέραμε. Σημασία έχει να πέρασε καλά, να γεμίσετε τι μπαταρίε και να γεμίσετε με, να γυρίσετε με δύναμη.
0: Και κόκκινη καρδιά μας.
1: Καλημέρα Γιώργο, λέει να δεκατοστήσει και ό,τι επιθυμεί με υγεία και ευτυχία σε σένα και στην οικογένειά σου. Αν δεν κάνω λάθο, ξεκινά σήμερα. Ναι, ναι, σήμερα ξεκινάει η νέα ραδιοφωνική σεζόν για μένα. Οπότε καλά, καλή ραδιοφωνική σεζόν και του χρόνου να είμαστε καλά, να κάνουμε αυτή τη συνάντηση που λέγαμε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Πιστεύω του χρόνου ότι θα την κάνουμε αυτή την παρέα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με καινούριο τραγούδι. Σμαραγδής. Στίχη Μιχάλης Γαλανάκης, Γιώργος Σμαραγδής. Ομορφοθυγατέρα. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία τους στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκοότητα στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συναντώνται στο Κάρντιφ για να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2890-92-434.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος Γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
20: Επιστροφή, πάμε για τη δεύτερη ώρα με πολύ κέφι και όρεξη. Σήμερα πρώτη εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν.

Γιαννάκης Βαγγέλης, Γιώργης Μανολιούδης. Μεγάλη γιορτή σήμερα του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλους. Στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, σε όσους έχουν γενέθλια, σε όσους έχουν κάθε λόγο για γιορτή. Χρόνια πολλά.

Καλημέρα στη Λοχρία, καλημέρα Δημήτρη Αλεξάκη. Καλέ μου φίλε. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στην Αθήνα, στον Πέτρο το Σαριδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Μαρία Ανδρουλάκη. Καλημέρα, χρόνια πολλά να δεκατοστήσεις. Καλή σεζόν, πολλή μουσική, καλή παρέα και με καλή διάθεση να συντροφεύεις όλους τους ακροατές που σε αγαπούν πολύ και σε θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Ωραίο μήνυμα, σε ευχαριστώ Μαρία. Και εσύ πάντα καλή έμπνευση να γράφεις ωραίες μαντινάδες, να μας τις προσφέρεις.

0: Μανολιούδης, παίξε μου χίλιες μαχαιριές.
1: Παρακαλώ.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σου κύριε Σπύρο Τριανταφυλάκη.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σου εύχομαι 199 και μισό.
1: Τι λένε τα μόρφα χανιά, η Σούδα.
2: Καλά πάμε, πολύ ζέστη και
1: ωραία,
2: σήμερα.
1: Ωραία, περιμένω να περάσει. Περιμένω να περάσει ο καιρός να ανταμώσουμε, να βρεθούμε.
2: Εντάξει, εντάξει, εγώ περιμένω.
1: Θα γίνει, θα γίνει, στο υπόσχομαι.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να τα πούμε, άντε, καλή χρονιά, καλή χρονιά.
1: Καλά να είσαι, κύριε Σπύρο.
2: Χαιρετώ όλους που μας κάνουν παρέα, όλους που μας κάνουν παρέα και όλους που μας παίρνουν τηλέφωνο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Την Τετάρτη με καλό.
0: Μαζοκοπάκης, ανε μου πεις.
3: Ανε μου πεις πως μ' αγαπάς.
0: Γεια σου Αντώνη. Να το στείλουμε στο φίλο μου τον Γιώργη το Φουστάνη, που η χαρά του είναι μεγάλη που επέστρεψε η παρέα εδώ και θα τα λέμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11 με 1. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και σε μένα. Βοήθεια όλων ο Τίμιος Σταυρός. Ευχαριστούμε Γιώργη. Και λέει σου εύχομαι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και πάντα ο Τίμιος Σταυρός να βρίχνεται κοντά σου. Αναντρανίζει η καρδιά πίνοντας καφεδάκι για Τίγρικο, την εκπομπή του Γιώργη, του Λεκάκη, του φίλου μου Λεκάκη. Γεια σου φίλε Γιώργη. Αναντρανίζουμε.

Να χαιρετίσουμε και στη μαμά του, μαμά του Αντώνη, την κυρία Νίκη. Μας λέει τις όμορφες ματινάδες, όμορφες ρήμες, και να μας συντροφεύει και τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα και στους Βόρους, Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Από Βόρους, βοήθειά μας η χάρη του Τιμίου Σταυρού. Καλή επιστροφή στον αέρα του αγαπημένου σταθμού. Γιώργο, καλή εκπομπή. Χαρούμενα γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, γεμάτα υγεία, αγάπη, χαρά και μουσική. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές, Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και από την Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκη, Ζων Σούγκαρ. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα, καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη στο Ηράκλειο. Μας έχει ενημερώσει ότι κατά διαστήματα δεν ακούγεται ο σταθμός, μια και από ό,τι ξέρω υπάρχει πρόβλημα σε ένα μετασχηματιστή και γίνεται αλλαγή από την ΔΕΔΙΕ.

Να πω χρόνια πολλά στο φίλο του Γιάννη που είχε τα γενέθλια του προχθές στα Χανιά. Φίλε μου, να τα κατοστήσεις. Ευχαριστώ επίσης για τις ευχές που μου στέλνεις. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα, κυρία Ελένη Βρουβάκη. Χρόνια πολλά και καλά. Να χαίρεσαι τα παιδόκονά σου, ό,τι επιθυμείς. Και εσείς την οικογένειά σας, κυρία Ελένη. Αλέξανδρο Κασοτάκης. Χρόνια πολλά, Γιώργο. Γερός και δυνατός και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστώ, Αλέκο. Καλημέρα, Μιχάλη Τζαγκαράκη. Πάντα υγεία και χαρά. Και όμορφα τραγούδια.

σήμερα στην επιστροφή μας πολύ πολύ λογία. Αλλά θα μπούμε στη σειρά μας. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11 με 1. Η καλύτερη βόλτα στα

0: Πάμε και με Νίκο Μανιουδάκη. Βόλτα θα πάρω τα στενά. Να θυμηθώ τα νιάτα. Τους περασμένους έρωτες.
1: Βόλτα θα πάρω τα στενά.
0: Τα χρόνια, τα φευγάτα.

0: ποτέ.
1: Γεια σου Γιώργο Αγγελάκη στο Ηράκλειο, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα Μιχάλη Ξενάκη, ευχαριστώ. Μάνος Μανιάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στην όμορφη Παλαιόχωρα, φίλη μας η Στέλλα Ιντουλάκη, πολύ χρόνος με υγεία και αγάπη, μόνο χαρές.
0: Συμπερασμένους ερωτές, τα χρόνια τα φευγάτα.
1: Καλημέρα στην Ίσυρο, ευχές. Καλημέρα Μανώλη Μακρυδάκη, χρόνια πολλά και όμορφα Γιώργο, με υγεία και αγάπη.
0: Δεν πουλιού δεν πλειώ, να τα ξαναγοράσω.
1: Καλημέρα και στην Αγία Βαρβάρα. Καλημέρα αγαπητή Χρυσούλα Φανουράκη. Χρόνια πολλά και στα 100 με υγεία να καμαρώνει στην οικογένεια. Να σε καμαρώνει και αυτή. Καλημέρα και στην Ειρήνη Δημητράκη. Καλημέρα στον Επιούσιο. Η Ειρήνη έχει και αυτή σήμερα τα γενέθλια της. Να ζήσεις Ειρήνη και χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσεις. Πάμε λίγο στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Τόνια.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, έφτιαξε τώρα, χρόνια, μας ακούς.
2: Χρόνια πολλά για τον Τίμιο Σταυρόνια. Εσύ τώρα ακούγεσαι καμπάνα, το πω ή τίποτα.
1: Ναι, ναι, ήταν κάποιο πρόβλημα στα ηλεκτρικά σύρματα εκεί και...
2: Το Μανώλη χάσαμε, αλλά εντάξει. Να ζήσεις λίγο Γιώργο και χρόνια πολλά. Μεγάλο να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις στο φως. Παντού και όλοι να λένε ένα σοφό.
1: Σε ευχαριστώ Τόνια, με συγκινείς, με συγκινείς.
2: Και την αγαπή μου σε όλους σας.
1: Να είσαι καλά που δεν ξεχνάς κανένα μας ποτέ.

0: φωνές να καίγε.
1: 22 μέρα από τις 12 ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Για να σου μάθω να φιλείς πρέπει. Πρέπει να σε φιλήσω.
0: Σου μάθω να φιλείς πρέπει να σε φιλήσω.
1: Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα στο Τυμπάκι.
0: Αφού κερά μου δεν μπορώ να σου το ζωγραφίσω.
1: Όλοι οι ευχές σου είπανε πρέπει κι εγώ να καμώ. Υγεία μόνο και χαρές.
0: Τώρα και τα
1: να έχεις σαν δυνάμω. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη στο Ηράκλειο. Μπάρμπα Αλέξης που έχει καινούργιο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από Τετάρτη. Να δούμε αν θα προλάβουμε για σήμερα. Μέσα στον πανικό της πρώτης εκπομπής. Ευαγγελία για πιτζάκι Ρέθυμνο. Πολύχρονος Γιώργο με υγεία αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ευαγγελία.
0: Είχε η σκύλα στου κατή και στου καΐνα. Όπα σε δίνησα. Και ο Θεός ίσως με τη φορείς.

0: 2892-2853-500. Πρώτη εκπομπή σήμερα για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Η τελευταία εκπομπή ήταν Παραμονή της Παναγίας. Καλή επιστροφή να έχουμε. Με αγάπη και υγεία να ανταμώνουμε, να λέμε τον πόνο μας, να λέμε τη χαρά μας, όλα να τα μοιραζόμαστε εδώ ραδιοφωνικά.
1: Απ' τα χείλη σου κρασί, δώσ' μ' απ' τα χείλη σου κρασί να πιω, να μεταλάβω.
0: Καλημέρα Κλειό στον Πειραιά, χαιρετισμούς.
1: Να πιω να μεταλάβω με τα
0: χείλη. Γεια σου Ανδρέα Λιλικάκη στα Χανιά.
1: Ήταν να καταλάβω.
0: Καλημέρα Γιώργης Μαραγδί, ευχαριστώ για τις ευχές. Νικήτας Μαυρομανολάκης. Καλημέρα στον Αχεντριά. Πολύχρονος και καλόχρονος, ευχαριστώ.
1: Ένα φιλί με δίνουνε κόστο και αγόρασε.
0: Νίκος Τρανουδάκης, Νάξος. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χρόνια πολλά σε όλους. Σε εορτάζοντας και ιδιαίτερα σε εσένα να τα κατοστήσεις με υγεία πάνω απ' όλα. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεδάκη. Καλή εβδομάδα σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλημέρα Γιώργη Σιφάκη, καλημέρα Ανδρία Νιφαντάκη, ευχαριστώ. Στέλιος Κακουδάκης, Κωστής Λαζανάκης, καλημέρα. Γιώργος Γερεδάκης. Καλημέρα Χαριστή, Φανουράκη, Κουκουμπεδάκη.

0: τραγουδάρα του Αντώνη του Κουκλινού. Ερμηνευμένη από τον Πέτρο Μαρούλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα αγάπη.
1: Καλώς όρισες.
0: Καλά να είσαι, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλή περίοδο τη εκπομπής. Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο. Και σου λέω χρόνια πολλά, σου εύχομαι στα γενέθλιά σου και εύχομαι υγείας και χαρές στην οικογένειά σου. Χρόνια πολλά σου εύχομαι και να τα κατοστήσεις και όλες οι χάρες της ζωής μόνο να τις γνωρίσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να χαίρεσαι και η χάρη του Τιμίου Σταυρού να είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Αμήν,
1: και είναι
0: αμήν.
1: Σήμερα και πρωτοσεπτεμβριανή της Παναγίας με το παλαιό ημερολόγιο,
0: ναι,
1: που γιορτάζει τα Αγιονόρους και τα Ιεροσόλυμα.
0: Βοήθεια λοιπόν όλων μας.
1: Παναγία σήμερα. Λοιπόν, γιατί εγώ νηστεύω με το παλαιό πάντα. Δηλαδή τα Αγίου Όρους και τον Ιεροσολύμο κρατώ πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Η χάρη του Τιμίου Σταυρού πηγαίναμε πάντα με τον Αντώνη στο Πρέβελι να σταυρώνει τον κόσμο όλο στο καλό. Λοιπόν, την καλημέρα μου Γιώργο σε όλο το ακροατήριο.
0: Καλώς σας βρήκαμε αγάπη, ευχαριστώ.

0: 28-9-20-53-500 η επιστροφή σήμερα. Κοντά ένα μήνα απουσίας από τις 14 παραμονή της Παναγίας που ήταν η τελευταία εκπομπή. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά να το ευχαριστήσετε.
0: Να είσαι καλά!
1: Καλές εκπομπές και καλή χρονιά να περάσουμε όλοι, να χαίρεστε την οικογένειά σας.
0: Μακάρι, μακάρι. Το όνομά σας?
1: Μαρία είμαι από Ηράκλειο.
0: Άι Μαρία, γεια σου Μαρία, σε ευχαριστώ. Μιχάλης Γκρινιεζάκης, ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα Μανώλη στα Στερούσια. Καλημέρα φίλε Ανδρέα από την Πάτρα. Χρόνια πολλά, γερός και δυνατός. Καλημέρα σύντεκνε Μανώλη Μαθιουδάκη. Τι Μαθιουδάκης στη στροφή. Χρόνια πολλά να τα χιλιάσεις με υγεία. Ευχαριστώ να χαίρεσαι την οικογένεια. Γεια σου Άρη Καρπουζάκη. Να χαίρεσαι την οικογένεια.
2: Στην κάψα που θα βρεις νερό.
0: Τους άντρες σου που είναι κοντά στην κριτική μουσική.
2: Να σε ποτίσει.
0: Διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Η Φιλιάνα της Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη.

0: Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Πάμε ζωντανή εμφάνιση Στέλιος Μπικάκης. Πού πήγαινες πρωί-πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουζουλαμένα. Στέλιος Μπικάκης, ρεθεμιώτικος σιγανός.

Καλημέρα στον Άγιο Αντώνιο, Γιάννης Φοβάκης. Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά και χώμα τζιπατούμε. Γι' αυτό του τόπου τα έθιμα πρέπει να τα τιμούμε.

0: καιρά μου χτύπα το ταγκουνάκι σου στο χτύπα τη καρδιά μου.
1: 28-9-20-53-500. Καλημέρα να πάρουμε από την Αθήνα. Μας ακούει ο κύριος Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Περίμενε και αυτό στην εκπομπή πώς και πώς να ξεκινήσουμε. Και εμείς το ίδιο, κύριε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, λέει, αγαπητέ φίλε Κρητικέ. Χαρόνια πολλά για τη μεγάλη μέρα. Καλές εκπομπές, να είστε καλά με την ωραία παρέα που μας κρατάτε. Καλή συνέχεια.

0: κλείνε.
1: Τα δικά μας ραντεβού είναι 11 με 1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μην τα ξεχνάτε. Αέρα, παρακαλώ.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Για την ημέρα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Πολύ σε ευχαριστώ.
2: Νίκος Μπόμπια.
1: Ω, φίλε Νίκο. Μα έλεγα, αυτή η φωνή είναι γνώριμη. Αυτή η φωνή είναι γνώριμη και προσπαθούσα όση ώρα μιλούσες να σε καταλάβω.
2: Εντάξει, ορλήμη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Να τα εκατοστήσεις και παραπάνω όσο σου χρωστάει να σου δώσει.
1: Νίκο, πολύ χάρηκα. Να τα πούμε κάποια στιγμή, να περάσεις από εδώ κάποια στιγμή όταν μπορείς.
2: Ναι, θα περάσω. Έλα, γεια.

0: Έτσι ακριβώς, πράγματα απλά. Και όχι σύνθετα, πολύ σύνθετα. Καλημέρα Κύπρος, Στέλιος Νικολάου.
1: Θέλουνε το κακό μου.
0: Με πολύ χαρά σμίγουμε για σήμερα, φίλε Στέλιο Νικολάου. Και λέει: άνθρωπε, άνθρωπε, άνθρωπε, μάθε να αγαπάς. Στη ζωή είναι τούτη. Κάτεχε είναι στην ψυχή τα αληθινά τα πλούτη. Άνθρωπε, όντε θα σταθείς ομπρός που το Θεό σου. Φρόντισε να είναι πιο πολλά καλά στο μερτικό σου. Ε, άνθρωπε, ζήσε τίμια με ταπεινοφροσύνη. Για είδα το καλό σου όνομα και τάκα με στα μήνυ. Πρέπει την ύστερη στιγμή εις του Θεού την κρίση να είναι περίσσια τα αγαθά για να σε συγχωρήσει. Χέρια που προσεύχονται παράδεισο δεν πάνε, με κάποια, μα κάποια χέρια προσφοράς αγγέλη τα κλουθάνε. Ανεδώσει ο πλούσιος λεφτά και τα πολλά του, κι οντε μοιράζει ο φτωχός που το υστέρημά του. Ο θιός θωρεί τον πλούσιο, ότι έκαμε τα ρέση, μα ο φτωχός εμοίρασε το λίγο του στη μέση. Τότε σας τα επουράνια ανοίγουν εντε λόγω, απίσω ο φτωχός έπραξε με του Θεού το λόγο. Ο κάθαης στη φεύγα του ομπρός εις το Θεό του, να δείξει πόκαμεν καλά να βρει το έλεος του. Άνθρωπος που ζήσε στη γη, αναμάρτητος κανένας, εκτός ο παντοκράτορας του σύμπαντος ο ένας. Χαιρετώ σας συνταξιδιώτησες και συνταξιδιώτες, και τούτον είναι το χρόνο. Εύχομαι υγεία και χαρές και αλάργο που τον πόνο. Την αγάπη μου που την Κύπρον, Στυλιανός Στέλιος Νικολάου.

Καλημέρα στην Αθήνα σε ένα αγαπητό φίλο που πάντα μου στέλνει την αγάπη του. Ο Θοδωρής ο Σεβδάς μας ακούει. Γεια σου Θοδωρή. Χρόνια πολλά σου είπαν οι συγγενείς και οι φίλοι. Γι' αυτό και δέξου τις ευχές και από τα δικά μου χείλη.

0: Καλημέρα και στον Ναύπλιο. Καλημέρα αγαπητή Χρύσα. Καλημέρα, καλή σεζόν. Η μέρα και η εβδομάδα μου φτιάχνει. Η μέρα και η εβδομάδα μου φτιάχνει. Και μόνο που ακούγεται η χαρά στη φωνή των ακροατών. Χρόνια σας πολλά με υγεία και για σας και για όλους τους φίλους. Ευχαριστούμε Χρύσα. Χαιρετισμού στο όμορφο Ναύπλιο. Παρακαλώ.
1: Χαιρετισμού σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλώ στην κυρία Εύα που είχε λέει τη γιορτή προχθές και εγώ τα ξέχασα εντελώς γιατί είμαι στο δικό μου κόσμο. Κυρία Εύα.
1: Δεν πειράζει Γιώργο Λεκάκη.
0: Ότι επιθυμείς να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλους τους φίλους που σε αγαπούνε.
1: Ευχαριστώ σου πάρα πάρα πολύ. Τα είπε όλο το ακροατήριο στο Μανώλη. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ. Την Έλενα να ευχαριστήσω, τη Ρούλα μας, την Ιωάννα, την Κορνιλάτση, όλο τον κόσμο αγαπώ και τύχω στην καρδιά μου, που λέει και ο κύριος Καλογεράτσης.
0: Μέσα στη θέση την καλή που λέει, που έχω και τα παιδιά μου.
1: Και τα παιδιά
0: μου. Μα δεν τον ακούσαμε σήμερα και στεναχωριέμαι.
1: Δεν είχαμε, τώρα μόλις έβαλα.
0: Ο κύριος Καλογεράτσης ήταν στα Χανιά, στα Χανιά μας ακούνε. Εκεί είχαμε μία μικρή διακοπή λόγω ότι είχε πρόβλημα ένας μετασχηματιστής και έγινε αλλαγή.
1: Μα ούτε Μανώλη ακούσαμε, ούτε σένα τίποτα. Δεν πειράζει, και εσύ χρόνια σου πολλά να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς και του χρόνου με υγεία. Έχεις γενέθλια σήμερα.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ κυρία Εύα.
1: Όταν μιλήσεις λέει η χαρά, δε λόγο μ' αγκαλιάζει και μοσχομύρης του μπαξέ, όλη η ζωή μου μοιάζει.
0: Πολύ όμορφα.
1: Ήρθες που σε περίμενα την εκπομπή να σχίσεις και δαδακάμω την καρδιά, μπαξέ να σερζανίσεις. Γιώργο Λεκάκη καλώς όρισες, όλο το ακροατήριο να σε χαιρόμαστε. Και καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Εύα.
1: Μανώλη Λεκάκη, δεν σ' άκουσα σήμερα. Καλή σου μέρα.
0: Και τον εγγονό που πήγε στο σχολείο, ε.
1: Ο εγγονός είχε και γενέθλια, του κάμαμε. Και πάει τρίτη γυμνάσιο φέτος.
0: Ωραία, ωραία. Εύχομαι, ναι. Εύχομαι να τον χαίρεστε. Και χρόνια
1: και
0: του
1: γιορτή
0: πολλά.
1: Την ύφης είχα και την κουνιάδα μου. Αλλά όλα χαρές, καλά ήταν Γιώργο, όλα καλά.
0: Μόνο γιορτή να έχετε στην οικογένειά σας.
1: Εσύ πέρασες καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Έφτιαξες τις δουλειές.
0: Γεμάτες οι μπαταρίες.
1: Εντάξει, χαίρομαι, καλώς όρισες, καλή συνέχεια.
0: Έτσι έτσι πάμε μερακλίδικα. Μερακλίδες έχουμε, μερακλίνες έχουμε, να τους τα αφιερώσουμε. Ξυλουράκι, Ανίκος και Αντώνης.

0: Ω Θεέ μου, πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα. Άντρα να πάρεις Μερακλή, γιατί είσαι Μερακλίνα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μαρία.
1: Η χαρά μας είναι απερίγραφτη που ξανάρθατε.
0: Η δική μου να δεις.
1: Και μας κάνετε παρέα. Σ' ακούω όλους τους φίλους που τους αγαπώ πολύ.
0: Σ' άκουγα ένα βράδυ, σε άκουγα στην εκπομπή του Κωστή του Κουβεράκη που είμαστε μαζί το Σαββατοκύριακο. Και σε χάρηκα πραγματικά και λέω να περάσει ο καιρός να την ακούω κι εγώ.
1: Βέβαια,
0: στα ακουστικά μου.
1: Σας περιμένομαι γιατί δεν έχω άλλο θάρρος και άλλη παρέα, μόνο εσάς. Σας αγαπώ όλους. Κυρία Εύα, σε πήρε τηλέφωνο την ίδια μέρα που γιόρταζες, αλλά δεν μου απάντησες. Χρόνια πολλά, έστω και αργά. Πρέπει να είσαι χρόνια πολλά και χαρούμενα.
0: Ο Άγιος περιμένει, λέει, καιρό. Περιμένει όχι μόνο 40
1: και
0: μέρες.
1: Και εσείς, κύριε Γιώργο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρω καθόλου.
0: Ναι, ναι, άλλος ένας χρόνος στην πλάτη.
1: Όλους τους φίλους τους χαιρετώ. Θέλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Σας αγαπώ όλους. Ήθελα να σας δω κάποια μέρα.
0: Και εμείς σας αγαπούμε, κυρία Μαρία.
1: Ναι, πάρα πολύ σας αγαπώ και το Μανώλη και
0: θέλουμε,
1: και τον Κωστή,
0: και θέλουμε
1: το
0: να σε ακούμε.
1: Τα έκαμε θάλασσα προσθέσεις, δεν μπορώ ούτε να δω, ούτε γράφω, ούτε διαβάζω, τίποτα Γιώργο, είμαι τώρα.
0: Εγώ σε άκουγα, όση ώρα σε άκουσα στον αέρα, άψογα, υπέροχα.
1: Ευχαριστώ,
0: το χάρηκα.
1: Θα πω μόνο μια μαλλινάδα για όλους σας, την αφιερώνω σε όλους σας. Η μέρα η σημερινή, τα άσχημα να πάρει. Και υγεία να έχουσετε όλοι σας από τους Σταυρού τη Χάρη. Λοιπόν, Βαγγελιό για Μιζάκη, σε περίμενα και ακόμη περιμένω, το Σάββατο θα φύγω, θα πάω στο Ηράκλειο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ όλους, να μην λέω ονόματα, όλους ανεξαιρέτως.
0: Βοήθεια μας ότι είμαι ο Σταυρός και σε εσάς, κυρία Μαρία.
1: Αμήν, Παναγία μου, καλή εβδομάδα να έχουμε και κάθε μέρα να είναι ένα ξημερό, μια μέρα καλύτερη. Χωρίς προβλήματα.
0: Μακάρι για όλους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Σας ευχαριστώ όλους σας. Τι να σας πω. Δεν έχω άλλα λόγια να σας πω. Από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Γεια σας.
0: Θέλω να πω ότι έχουν έρθει χιλιάδες μηνύματα. Τι να πω, τι να πρωτοπώ, ποιο να πρωτοπώ και ποιο να αφήσω. Δεν θέλω να μονοπολίσω για τα γενέθλια που έχω σήμερα. Ήθελα μόνο για την εκπομπή να πούμε, για την επιστροφή. Αλλά έχετε κατακλείσει τα πάντα εδώ. Κάποια ονόματα δεν θα ακουστούν και κάποια μηνύματα ίσως δεν θα ακουστούν. Μια και εκπομπή ήδη φτάνει στο τέλος της. Πέρασε το δίωρο. Γεια σου, Βασίλη Τσικολιδάκη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και χρόνια πολλά να εκατοστήσεις. Βασίλη Τσικολιδάκη, αγαπητέ μου φίλε, να σε καλά. Αδιαφορώ για τσιχαρές. Πιθαρούλης.

λείψε αυτή η συντροφιά, η αλήθεια μου λείψε. Χαίρομαι και ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε όλοι πίσω. Δεν λείπει κανείς. Ο μόνος που λείπει είναι ο καημένος ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Όλη η Ελλάδα λυπήθηκε, στεναχωρέθηκε. Καλό του ταξίδι. Αυτή την ώρα γίνεται η εξόδιος ακολουθία. Το τελευταίο αντίο στο δρόμο προς το φως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια, σε ό,τι μας έχει προσφέρει. Μαζί μεγαλώσαμε με τραγούδια για την αγάπη, για τη λύπη, για τον έρωτα. Τι να λέμε τώρα. Κρίμα και άδικο ήταν αυτό. Να φύγει νέος άνθρωπος και με τέτοιο τρόπο.

0: Πιθαρούλης. Βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου σήμερα. Ήταν τέλεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και παρόλο που έχουμε είδες από τη μια στενοχώρια, από την άλλη χαρά όμως.
0: Ναι, είπαμε μαζί στη χαρά, μαζί και στο πόνο.
1: Τι είναι η ζωή αυτή, τι είναι η ζωή. Έτσι πρέπει να τη δεχόμαστε και με τη λύπη και με τη χαρά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και στη λύπη και στη
1: για
0: χαρά.
1: Για όλο τον κόσμο να είναι καλά και αιωνία η μνήμη θα είναι του
0: Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Γιατί τον αγαπούσαμε, ήταν καλό παιδί, φαινότανε, ο καλός άνθρωπος φαίνεται, Γιώργο.
0: Ναι, ναι,
1: βγαίνουν
0: πάρα πολλά στην επιφάνεια με τις αγαθοαρκίες που είχε κάνει και τη βοήθεια που είχε δώσει στους ανθρώπους.
1: Καλή συνέχεια,
0: και την Τετάρτη με καλό!
1: Επιτυχίες να έχετε!

Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα αδιάβαστα άνοιχτα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας. Ευχαριστώ όλους για την ανοιχτή αγκαλιά σας στην επιστροφή της εκπομπής. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα τα λέμε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσος στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για τον Τίμιο Σταυρό, η χάρη του να μας σκεπάζει και να μας βοηθά όλους μας. Την Τετάρτη στις 11 εδώ. Φεύγουμε. Με Γρηγόρη Σαμόλη. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά στο ξέκορφο τα αέρα. Σαν δέντρο που φιλοξενεί στον ίσιο του τη μέρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Μες του καιρού τη ζάλη. Και με τσιλίρα στο σκοπό χορεύει πεντοζάλι.

0: Θα επιστρέψω να διαβάσω αυτό το μήνυμα του αγαπημένου συντέκνου του Γιώργη του Ραπτάκη από τον Αμυρά της Βιάννου. Σήμερα που είναι του Σταυρού η αγιασμένη μέρα. Δίδω φτερά στο λογισμό να φτάσει εκεί που είσαι, για να σου πει χρόνια πολλά και ευτυχισμένα γέρα, και στις ευτυχίες στο νερό την κεφαλή σου, την κεφαλή σου λούσε. Να δεις να γίνονται πολλά από τα παιδιά τα εγγόνια, και τσιχαρές δεμαθιαστές στου κόσμου σου ταλόνια. Να καμαρώνεις τσικαρπούς, να ζήσεις χίλια χρόνια, και ο κόσμος που σ' αγαπά να σ' αποκαμαρώνει. Καλή αρχή και καλώς όρισε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Και πάλι χρόνια ευτυχισμένα, ευλογημένα και απεριόριστα πολλά. Γιώργης Ραπτάκης, η εκπομπή έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Στην Κρήτη ζει Λεβεντιά. Μία προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνο. Η Φυσιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας, παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Έμεις στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
11: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690-737-9950.
11: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

αιμορραγούν που βρίχνεσαι μακριά τζι. Αγκάλιασέ τη τρίφερα, μη τζι χαλάς χατά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκοότητα στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ, λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συναντώνται στο Κάρντιφ για να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand, σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φωτιές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάταβω.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Καλά να τον βαστάξεις, θα με λιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνο. Η Φυσιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια, η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Ιδέα.
10: Το κλίμα
9: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
13: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
12: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
13: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
12: Τηλέφωνο 690-737-9950.
13: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

κι αν έτσι μπορέσει σου. Αν έτσι μπορέσει σου πρώτου μαράνεις μιας ξαθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με φόντο τη δήλωσή του ότι κατά την άποψή του το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το μηδέν και να μην χορηγείται για περισσότερους από 2 μήνες, με τα χρήματα να κατευθύνονται στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Μαζονάκη, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια οι γιατροί. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.694 μονάδες. Αύξηση πάνω από 5% καταγράφει σήμερα η τιμή χονδρικής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ, φτάνοντας στα 83,75 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Χαμίς Μουσάιτ με τη χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμως Κόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-4 34.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έφυγες. Έφυγες για δεν άντεχες. Τα μάτια μου να κλαίνε. Μη με λυπάσαι, από πονώ χρόνο τα πάντα θέμε.

Γλάτορες τσιλευτεριάς ασημαρματωμένοι, σε μια κορφή απροσκύνητη, σε ένα δεντρόπο κάτω, κάθονται και τα πέλαγα και τσορανούς φρουκούνται και λαχταρούν και λαϊδισμό να ακούσουν τον αρμάτο, να κατεβούνε στα ριζά και με φωτιά και βόλι τσοριόπλουμη τσιλευτεριάς το κάστρο να βλεπίσουν.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.
10: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
9: Ερωτόκριτος.
0: Τα κομμάτια.

0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
1: Εγώ την έχω την καρδιά στον τόπο που τσιπρέπει. Μα εσύ μαζί με τα λεφτά την ευαστάς.
0: Ερωτόκριτος.

Να, τη μάνα σου και μένα. Κάθε κουβέντα μερτζουβί, μύρο η κάθε λέξη.

0: Εσμού.
1: Ερωτόκριτος.
2: Βραδιάζει. Βραδιάζει και παρακαλώ ο ύπνος να με πάρει. Να νιώσω πως το μπέτι σου έχω για μαξιλάρι.

0: 87,9.
1: Πήγαινες και ράμου μου, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 2831-0-35588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
4: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
7: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
4: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
7: Τηλέφωνο 690-737-9950.
4: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα.
10: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ερωτόκριτος.
1: Σ' Άγιο Δισκοπότηρο το δάκρυτζι θα κλείσω, την ώρα που θα ξεψυχώ, μ' αυτό να κοινωνήσω.

ύπνο στο όνειρο, το φως ημέρα σβήνει. Όμως το βλέπει ο δυστυχής, γιατί

Αγάπη απέκαμα, για την αγάπη απέκαμα, μεγάλη στη ζωή μου.

αντέχω, εγώ στα βάσανα. Αντέχω εγώ στα βάσανα και δώσ' μου να χορτάσεις. Κανείς δεν χάνει, κανείς δεν χάνει,

0: Πρωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Κρήτος.
1: Θεριό ζωή μου, είναι ανήμερο στη σκέψη από σε χάνω. Κραυγή, βγαίνει από μέσα μου με το Θεό ταβάνω.

ξεψυχήσω πάλι. Να ξεψυχήσω πάλι, όταν παίρνουνε και βανές τσιβρούδες στο τσικάλι.

κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καω την άλλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφορά σε έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό!
9: Δεν υπάρχει!
10: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
8: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8:30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς. Ερωτόκριτος.
1: Μην την εσβήσεις τη φωτιά, ας την να με κάψει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βρεθεί άνθρωπος να με κλώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι μου, φεγγάρι μου, σου το πάνε αποστέλω να τα πούμε. Και σήμωσες μου πιο κοντά άλλοι να μην γρυκούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στυλίχθηκε στις φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε το συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί η δημόσια έκκληση κορυφαίων στελεχών του κλάδου για πιο ελεγχόμενη ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμβουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη. στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα. Ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεύγει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πες

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
3: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
5: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
3: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
5: Τηλέφωνο 690 737 9950.
3: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
8: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
10: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
10: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως τώρα εγώ με τα δέντρα δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ράπος.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στυλίχθηκε στις φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε το συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί η δημόσια έκκληση κορυφαίων στελεχών του κλάδου για πιο ελεγχόμενη ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκδοχή. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
0: στις καλύτερες τιμές.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο τι καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για το νομό Ηρακλή και το νομό Λασίθι. Και απόψε παρέα με τους δύο αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης θα κάνουμε την παρέα μας 14 του Σεπτέμβρη, μεγάλη γιορτή σήμερα για τη χριστιανοσύνη μας. Η χάρη και η φώτιση του Σταυρού να φωτίζει όλους τους ανθρώπους, να τους δίνει υγεία, χαρά, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται με υπομονή και επιμονή. Θα κάνουμε την παρέα μας, θα προσπερίσουμε απλά τα πράγματα. Καλησπέρα από τα Χανιά. Η αξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλή. Κώστας Γκουβεράκης στο μικρόφωνο, στα ορθάνκτα αυτάκια σας, στα κουμπάκια της κονσόλας και σε όλα τα κόλπα στο κριτικόρα μας. Καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι και η φώτιση του Τιμίου Σταυρού να μας φωτίσει για ένα καλύτερο δρόμο, για ένα καλύτερο κόσμο. Καλώς ορίσατε.

Να και πω ότι καλησπέρα επίσης μας έρχεται από το Ρέθυμνο, από την Αντωνία που μας ακούει εκεί στην Κυριάννα. Καλησπέρα λέει Κωστή από το Ρέθυμνο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα. Και απόψε για την επικοινωνία μας μονόδρομο στο 28 210 40 140.

Και μία ακόμα καλησπέρα από την Ξενιθιά, από την Αμερική, από τον Μπρούκλιν. Η Γεωργία Καλλιτερά και λέει χρόνια πολλά. Καλή εκπομπή, καλή φώτη σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεντεμένα μας παιδιά.

Η Ρούλα Μπούχλη, εγκανά από τα Χανιά, λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλή ευλογημένη εβδομάδα με υγεία, χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Καλή εκπομπή επίσης και καλή ακρόαση όλες που ακούνε Κρητικόραμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο μάνο της, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη και στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου. Σε ευχαριστώ, Ρούλα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που έχουν τη τιμητική τους. Να περάσετε καλά με αγαπημένα σας πρόσωπα. Χρόνια πολλά και σε ένα αγαπημένο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που συμβάλλει και εκείνος να είμαστε στην παρέα σας, ο Γιώργης Ολεκάκης. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Φίλε Γιώργη, να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα που κάναμε το Σαββατοκύριακο. Ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ένας έντιμος και χαρισματικός άνθρωπος και οικογενειάρχης. Κάναμε την παρέα μας το Σαββατοκύριακο εδώ. Και τον ευχαριστώ πολύ που μας τίμησε. Να σε καλά πάντα, καλές εκπομπές. Είναι ο άνθρωπος, ο πρωτεργάτης των εκπομπών που ενώνουν με τον κόσμο, τους νομούς και τον πλανήτη. Χάρη στον Γιώργο λοιπόν το Λεκάκι και στον Ερωτόκριτο και εδώ από εμάς το Κρητικόραμα και τον ευχαριστώ πολύ. Να τα εκατοστήσεις και να σε καλά φίλε μου σαν τα ψηλά βουνά και να χαίρεσαι την πολύ όμορφη οικογένειά σου.

0: που πέφτει κεραυνός.
1: Και να ακούσουμε την Αλέκα μας από τα Χανιά. Καλησπέρα, Αλέκα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Κώστα μου.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Πώς πάνε οι δουλειές?
1: Μια χαρά. Όλα καλά, αφιερώνεις κάποιο ιδιαίτερα?
2: Αφιερώνω στο Σταύρο το Στρατάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Και στη μαμά του την κυρία Εμιλία.
1: Α, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Αλέκα, την αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ,
1: να σε καλά.
2: Γεια, γεια.
1: Από ό,τι λέει η Έμι, η κακοκαιρία προς το παρόν δεν έρχεται εδώ. Είμαστε πολύ νότια.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο, στον Κουρσόνα, σε ένα άνθρωπο που πάντα με σεβασμό τον ακούμε. Ένα χαρισματικό άνθρωπο που γράφει και μας απαγγέλει όμορφα πράγματα. Είναι ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόνα, το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Χαραλάμπη.
1: Καλησπέρα, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε εορταζόμενες σταυρούλες, στις σταύρεδες, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ξενιτεμένους, τη φίλη μας. Και θέλω να πω μερικές μαντινάδες για τον Τίμιο Σταυρό και μία ρήμα για έναν παπά που το κρίμα ενός παπά. Και λέω, είναι του Τίμιου Σταυρού που απάνω μας φορούμε κι όπου για πάμε κάνουμε σταυρό και προσκυνούμε. Και με τη χέρα τη δεξά κάνουμε το σταυρό μας με βλάβια και ανθρωπιά στο σώμα το δικό μας. Τα τρία δάχτυλα σμιχτά στο μέτωπο τα πάμε και κατεβαίνουν στην κοιλιά στους ώμους τα γυρνάμε. Το πρώτο πράγμα ο χριστιανός που κάνει σαν ξυπνήσει είναι ο σταυρός απάνω του το δρόμο τρικινήσει. Κι όταν γυρίσει από τη δουλειά θα κάνει το σταυρό του και ένα τραπέζι πλούσιο θα βρει στο σπιτικό του. Κι όταν θα πάει να κοιμηθεί ξανά σταυρό θα κάνει, να θέσει να ξεκουραστεί ο ύπνος να τον πάρει. Κι όταν θα έρθει η στιγμή να φύγει από τον κόσμο, σταυρώνουνε τα χέρια του με βλάβια και πόνο. Ακόμα λέει και στον τάφο του, του χτίζουν το σταυρό του για να θυμίζει σε όλους μας το βίο στο δικό του. Και λέω τώρα τη ρήμα του παπά.
0: Ναι, την ακούω.
1: Εδώ λέει και μέρες στο χωριό ασπέρνια στο πομένι και αναρωτούνται οι χωριανοί ήταν κοντό συμβαίνει. Ήταν συμβαίνει του παπά καμπάνα δεν γρικάτε να πάνε στον εσπερινό να ακούσουν να ασπερνιάτε να πούνε το δυνάμεο να ανάψουν το κερίδος να κάνουνε την προσευχή με την αναπνοήδος. Μέρες είναι που μάλωσε με ένα γείτονα του και έχει τύψεις για να μπει μέσα στην εκκλησία του. Διστάζει να μπει στο ιερό να βάλει πετραχύλι να ανάψει και το θυμιατό με πικραμένα χείλη. Μέρες περάσανε πολλές να μπει στην εκκλησία και δεν εκάτεχα πολύ ποια είναι η αιτία. Αργά αργά μου χλιάσματα επήγες στους γειτόνους του γύρευγε συγχωρεμό χωρίς φωνές και τόνους μα ο γείτονας εμίσεψε και πήγε στο μετόχι και είχε μέρες να φανεί να μην του πει το όχι σαν ήρθε Σαββατόβραδο και ο γείτονας δεν ήρθε κι πήρε το μουλάρι του και πήγε και τον ύβρε συγχώρεσέ με γείτονα να μπω στο μοναστήρι να λειτουργήσω σήμερα να παίξει σημαντήρι, να ξαγορέψω χριστιανού και να τους μεταλάβω και να παντρέψω αντρόγινα μπόλικους να προλάβω. Και τελειώνω, γονάτισε ο γείτονας, κλαίει σαν το κοπέλι, φιλεί το χέρι του παπά και συγχωρά τα θέλει. Αυτή ήταν μια ρήμα του παπά που έγινε μια παραξήγηση.
0: Πάντα είσαι εύστοχος και για τη σημερινή μέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ και Ανεπαντίδη βάλε τις λίμνες του Ματιώσου του Λοδοβίκο.
0: Ναι, το σημείο θα ακουστεί, το υπόσχομαι και στο αφιερώνουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Και σε ευχαριστώ καλά πολύ για τα όμορφα πράγματα επικαίρως και σήμερα λόγω της ημέρας και η χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας βοηθάει. Σε ευχαριστώ την αγάπη μου, την αγάπη μου στον Κουρσόνα, στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις, φίλε Χαραλάμπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Επιστρέφουμε πάλι στο Ηράκλειο, αλλά στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια μας.
1: Καλησπέρα.
0: Σήμερα έχουμε και γιορτές, έχουμε και το φίλο μας τον Γιώργη.
1: Έχουμε και τον Γιώργο το Ρεκάκι.
0: Να τα κατοστήσει, να τον χαιρόμαστε τα ψηλά βουνά.
1: Αμήν. Να ζήσει ο άνθρωπος, να χαίρεται την οικογένειά του.
0: Και όλοι που γιορτάζουν και όλες σήμερα, γιατί του τιμίου Σταυρού γενικότερα γιορτάζουμε όλοι.
1: Ο Σταύρος, βέβαια. Και στο Σταύρο του Πλαουδάκη. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά του καλλιτέχνη. Από την Εξάβα. Και θέλω να γεράσω με μαρινάκι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Τόνια μου, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Μια καλησπέρα μας στέκει η Τασία από τον Αποκόρον από τις Βρύσες. Καλησπέρα και στην Νεκταρή που μας ακούει καθοδόν. Το επόμενο τραγουδάκι για ιδιαίτερα παίζει για το Χαραλάμπι που είναι από τα αγαπημένα του. Ένα τραγούδι από το Λιδοβίκο των Ανογείων. 28-210-40-140 μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας και απόψε από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά.

0: Πάμε και στην κυρία Εύα μας στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα κυρία Εύα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε... την Πάτση.
0: Να πω και χρόνια πολλά προθέσει για τα γενέθλιά σας, τα εκατοστή ή τα ψηλά βουνά.
1: Όχι, γιορτή είχα.
0: Α, γιορτή είχατε, συγγνώμη. Νομίζω...
1: Την Παρασκευή.
0: Νόμιζα ότι είχατε γενέθλια.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Τη γιορτή είχα την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα θα ευχηθούμε 1000 χρόνια χρυσά χαρούμενα στο Γιώργο το Λεκάτσι.
0: Βέβαια.
1: Του τα είπαμε και το πρωί. Να καλησπερίσω όλους τους φίλους, τον κύριο Δημήτρη, το Σωμαροστελή, τη Ρούλα μας, την Έλενα από Αρχάνες που είμαστε και φίλες και χωριζανές και όλο τον κόσμο που ακούει Κώστα Χουβεράκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα τραγούδι από το Μανώλη μου, του Μπούχλη, για όλους τους φίλους.
0: Βεβαίως, σας το αφιερώνω και με πάρα πολύ αγάπη. Χαιρετισμούς στο Μανώλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
0: Ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ, γεια.

Καλησπέρα και στο φίλο το Γιώργη που μας ακούει καθοδόν εκεί στο Ρέθινο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαδρομή. 28-210-40-140 μέχρι τις 11. Γιώργος Μανογιούδης, καλησπέρα Στελίτσα εκεί στην Παλιόχωρα στο Νότο. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Είναι η αγάπη, όχι όμως όποια και όποια. Είναι η αγάπη, ναι, αλλά...

0: και την αγάπη.
1: Και να ακούσουμε άλλη μια κυρία, την κυρία Μαρία νομίζω. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά,
1: καλή εβδομάδα. Από πού μας ακούτε?
2: Από τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, πολύ ωραία.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Σταματογεννάτη?
1: Ναι, βεβαίως. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο?
2: Όχι, όποιο να είναι.
1: Όποιο να είναι. Το αφαιρώνετε κάπου ιδιαίτερα?
2: Ναι, σε όλους εδώ που
1: να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας ευχαριστώ. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πάμε και στη Βιάνο, στο Ηράκλειο επίσης, στην κυρία Κατερίνα. Τι κάνετε, κυρία Κατερίνα,
1: καλή εβδομάδα. Καλά, κύριε Κώστα, καλή εβδομάδα, την καλησπέρα μου σε όλη την όμορφη μας παρέα, σε εσάς, την οικογένειά σας, σε όλους που μας ακούν, σε όλο τον κόσμο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σήμερα και αύριο, στον αγαπημένο μας τον Γιώργο το Λεκάκη, να τα εκατοστήσει τα χρόνια του, να είναι όλο χαρές και ευτυχία στην οικογένειά του.
0: Καλές εκπομπές να χαίρετε την οικογένειά
1: του. Καλές εκπομπές να μας κάνει την όμορφη παρέα που μας κάνετε όλοι και μας αδιασκεδάζετε. Η χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας δίνει δύναμη και φώτιση. Και θα σου πω δύο-τρεις ματινάδες λοιπόν για το Σταυρό. Με το Σταυρό να ξεκινάς το δρόμο το δικό σου και θα είναι πάντα όμορφο το διπορικό σου. Όσοι σταυρώσανε το Χριστό, το λυτρωτή του κόσμου, έτσι να με σταυρώσουνε, δεν θα παρνούμε φως μου. Του ερωτά σου το σταυρό καθημερινά σηκώνω, μα ως αγιασύρο βάσανα ποτέ δεν μετανιώνω. Ένα σταυρό στον πέτη μου για σένα θα κρεμάσω και εκεί τη λέξη σ' αγαπώ απάνω του θα γράψω. Αυτά την αγάπη μου και στον κύριο Χαραλάμπη την καλησπέρα μου με τα ωραία που μας είπε.
0: Πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάντα μας απαγγέλει όμορφα
1: πράγματα. Πάντα, γιατί έχει πίστη και είναι και ψάλτη και ξέρει πολλά εκκλησιαστικά, να είναι καλά.
0: Η δύναμή μας είναι τουλάχιστον το πρωί να κάνουμε το σταυρό μας, είναι
1: ναι,
0: η δύναμή
1: αυτό,
0: μας.
1: Αυτό, αλλά δυστυχώς τον έχουμε ξεχάσει περισσότεροι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Κώστα,
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, αν έχεις χρόνο θα βάλεις του Αντώνη του Μαζοκοπάκη «Κοιμήσου και ονειρέψουμε πως σε φιλώ στα χείλη», αφιερωμένο στην οικογένειά του και σε όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, καλή βράδυ.
0: Καλή
1: βραδιά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Συντονισμένοι στο κριτικό ράμα στα Χανιά 93,8 και στο Νεροτόκριτο 87,9 για το Ηράκλειο του Λασίθι, οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Ενώνουμε μουσικά την Κρήτη, τους ανθρώπους της, κάνουμε την παρέα μας. Μιχάλης Σταυρουλάκης. Καλησπέρα στη φίλη Ασπασία που μας ακούει στο χώρο της εργασίας στα Χανιά. Καλή δύναμη.

0: κοντάρι. Πάμε στα Χανιά, στο Πλατάνια, σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο, τον Κωστή, τον Μαυρακάκη. Καλησπέρα, συνονόματε. Καλή εβδομάδα, φίλε μου.
1: Καλή εβδομάδα, Κωστή μου. Καλή εβδομάδα σε όλο το ευγενές ακροατήριο που...
0: Είμαστε καλά σήμερα.
1: Ναι, με τα τηλεφωνήματά σου.
0: Και εσύ να σε καλά, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλους, στον Αντρίκο εκεί πέρα και στο Δημήτρη Ατομόδη, στην οικογένειά μου και σε όλους τους... Και σε όλους τους εορτάζοντες του γιορτάζοντες.
0: Βέβαια, Σταύρο Σταυρούλα. Καλή βραδιά να περάσουμε, καλή εβδομάδα. Έγινε. Σε ευχαριστώ, αγαπημένε φίλε. Ευχαριστώ.
1: Σε ακούω, παιδιά, χαρά.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 9.30 το πρώτο για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Δύσκολες μέρες έρχονται. Και σε λίγο πάλι μαζί εδώ στα Χανιά, Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτο.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα της γιορτής του Σταυρού, και το Κριτικό Ράμα πρώτο εύχεται στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν να έχουν πάντα υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά!
1: Το τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, τυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτης μηχανική, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες κάθε σας ακινήτου. Ειδικευόμαστε στην παροχή ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τακτοποίηση αθερέτων, τοπογραφικές εργασίες και άδειες μικρής κλίμακας. Επιπλέον, σας παρέχουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

και παλιά και καινούργια τραγούδια αγαπημένα σε αυτήν την εκπομπή. Μουσική δεν έχει σύνορα, είναι πως την αγάπη. Μια καλησπέρα μας στέλνει και απόψε η Δήμητρα από τη Θράκη, από την Κομωτινή. Λέει καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Ευχαριστώ, Δημητρούλα.

Μανιά στα Μοντεγιαννάκη. Καλησπέρα, είμαστε και από την Πάκη, κύριε Μαρίκα. Αφιερώνει σε όλους τους παραγούς, σε όλους τους ανθρώπους των ιδιοφόνων, στις οικογένειές τους. Αφιερώνει επίσης την κυρία Ευγενία στην εγγονή της, χρόνια πολλά. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την παρέα την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Μας ακούει από τον Αποκόρνο, έχει επιλέξει τον αείμνηστο Μανώλη Κακλή. Το σ' αγαπώ τα χείλη σου, χίλια κομμάτια θα την κάμω την καρδιά. Κρητικόραμα από τα Χανιά μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Μας ακούτε όμως ζωντανά και από το Νερωτόκριτο 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία εκεί στην Ιερά Πέτρα στο Λασίθι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Και να ακούσουμε και ένα άλλο καλό φίλο στην παρέμβαση, στο Χρήστα από τα Χανιά, από το Πασακάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Σημαστε. Καλή εβδομάδα. Ήταν λέει το Πασακάκι σήμερα. Μια χαρά.
1: Καλά, καλά μας.
0: Πάντα καλά, καλά, φίλε.
1: Στην Νικολάου Βρασέρα είμαστε.
0: Σε ακούω πάντα διάθρο και δύναμη. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Ναι, στο Μανώλη, στο Μιχάλη το Καλογεράκι. Ένα τραγούδι του Πεντάρη.
0: Βέβαια, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή εβδομάδα. Καλή βραδιά να περάσουμε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Κωστή μου. Γεια, γεια.

Χρόνια πολλά και στον καλό φίλο τον Γιώργη το Λεκάκη, να έχει την υγειά του πάντα έτσι και μέσα από τον ερωτόκριτό του. Να μας χαρίζει όμορφες εκπομπές και να χαίρεται την όμορφη οικογένεια του. Φίλε Γιώργη, να είσαι πάντα καλά, υγιής και να ζήσεις τα ψηλά βουνά. Και πάντα έτσι να μας χαρίσει και από το δικό σου ραδιόφωνο, και από το δικό μας, γιατί τα ραδιόφωνα έχουν κόπο, ξενύχια, τεράστια έξοδα. Δεν είναι ένα τρατζίστορ που το βάζει στην πρίζα και μεταδίδει τραγούδια. Θέλει ξενύθια, κόπο, τεράστια έξοδα. Σήμερα έτσι που είναι η ζωή. Αγώνα να ανεβαίνει σε ένα βουνό απάνω για να εκπέμπει το ραδιόφωνο, να ακούει ο κόσμος. Θέλει πολύ κόπο.

0: από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι λοιπόν, ζωντανά μας ακούτε για Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κάνουμε την παρέα μας, αποσπορίζουμε απλά τα πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Μετά από μια κοπιαστική και εργάση μέρα, το δικαιούμαστε να σμίξουμε, να αποσπερίσουμε, να επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια και να στείλουμε τα μηνύματά μας σε αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και στις ευχές μας. Ιδιαίτερα σήμερα που γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, χρόνια πολλά και στον ανιψιό μου, χρόνια πολλά σε όλους. Και βέβαια θέλω το επόμενο τραγούδι να το στείλω σε μια Σταυρούλα, αν και τα φέρει η ζωή να είμαστε μακριά. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά. Να είσαι πολύχρονη και πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, μιας και σήμερα που έχεις την τιμητική σου.
2: Χρόνια πολλά,

0: Και πάμε στο Αμάρ, εκεί στηρίζεται το Ψιλορίτη. Πριν λίγες μέρες είχα πάει ο Χριά, το λένε κάπως έτσι. Τώρα πάμε στη Λεοχριά. Καλησπέρα. Τι τα κάνουμε. Καλή εβδομάδα. Όμορφο το Αμάρι.
1: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στι εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στην κυρία Εύα για την γιορτή τη προθέση. Γιατί έχω χάσει το τηλέφωνο της και δεν είχα τηλέφωνο να την πάρω. Χαιρετώ το Σπύρο στον Τριανταφυλάκη, χαιρετώ τη Μαρίκα στον Τιμάκη, το Χαραλάμπη στον Κουσόνα και όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Να σε καλά φίλε.
1: Λαβάει το τραγούδι του Σκορδαλού, μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει.
0: Έτσι είναι, πώς τα λες.
1: Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Σε

0: Και πάμε από κόρου να πάμε γαβαλοχώρι. Καλησπέρα φίλε Αντρέα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα φίλε Κώστα, ανταποδίδω. Καλησπέρα στο ακροατήριό σου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Μαυρακάκη, τον Κωστή.
0: Σε όλη την παρέα.
1: Όλο τον κόσμο, όλους που μας ακούνε, όλους που μας θέλουνε, που δεν μας θέλουνε.
0: Εμείς αγαπάμε και τους ανθρώπους που δεν μας στέλνουν, ξιά τους αυτούς.
1: Θέλω να ακούσω το τραγουδάκι «Δεν έχει αγάπη σύνορα», φίλε.
0: Ναι, το σημειώνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου στον αποκόρνο στα γαβαλόχωρη. Καλό ξημέρωμα, φίλε.
1: Εγώ σε σένα και στη φίλου μας όλους. Να είσαι καλά.
0: Καλά,
1: καλό βράδυ. Γεια σου, φίλε. Γεια.

Καλησπέρα στο Γιώργη στην Αγία Γαλήνη στο Ρέθμι. Να είσαι καλά, φίλοι μου. Καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στην Αθήνα, εδώ καθοδόν μας ακούει στα Χανιά. Καλή ξεκούραση, καλή διαδρομή. 28-210-40-140 και πάμε για ένα χανιώτικο Σεριάνι. Το έχει επιλέξει η φίλη μας η Τόγεν που μας ακούει και απόψε στο Ηράκλειο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη του Τιμίου Σταυρού, η δύναμη και η θεία χάρη του Τίμιου και Ζωπίου Σταυρού, βοήθειά μας, προστασία μας, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις Σταυρούλες, στους Σταύρους, χρόνια πολλά να χαίρεστε τα ονοματάκια σας και να περάσετε καλά με τα αγαπημένα.

0: Αν και έχω κάνει το αποσιολόγιο, δεν λείπει κανείς από την παρέα και απόψε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για εσάς που επικοινωνείτε και για εσάς που δεν μπορείτε για κάποιο λόγο, αλλά μας ακούτε και είστε στην παρέα μας συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ. Πάμε Σούδα. Τριανταφυλάκη Σπύρος. Καλησπέρα, αγαπημένε παλιόφιλε.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και εσύ ό,τι επιθυμείς, να έχεις την οικογένειά σου.
1: Χαιρετώ το Γονάκι, το Σωμαροστελή, το Λεκάκι, όλους.
0: Ναι, ο Γιώργης μας έχει τα γενέθλια τώρα, τα κατοστήσαν, τον χαιρόμαστε.
1: Το άκουσα το πρωί, το άκουσα.
0: Καλή, αγαπημένε φίλε.
1: Το καλογεράκι σε όλους που μας έκανε παρέα, σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι
0: καλή
1: καλά,
0: βραδιά, ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Και μετά λοιπόν το Γεράσιμο Μαρινάκι, Γιώργος Λεκάκης, το έχει επιλέξει η κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι, αγαπημένο Τυμπάκι, για όλη τη ρέδιο παρέα. Νυχτογαλινέματα, Γιώργος Λεκάκης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 και σε λίγο πάλι μαζί.

Καλησπέρα και στο φίλο εκεί, τον Νίκο από το Ηράκλειο. Για τη γυναίκα του αφιερώνει που ήταν τα γενέθλιά της και εκείνη σήμερα. Να τη χαίρεσαι, φίλε. Θα το ψάξω το τραγούδι που μου ζήτησες.

0: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
2: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
3: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα laminate. Πορτάκια και πάγκι κουζίνας. Καφαστωτά και πέργολες.
2: Παναγιωτάκης και για πόμολα. Νεροχύτες και ηλεκτρικά είδη. Σε ασυναγώνισες τιμές. Αλλά και για υπηρεσία.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 0 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο εκεί που μας ακούει, το Σταύρο που έχει την τιμητική του. Μας ακούει με την παρέα του που τον τιμάνε σήμερα και στο σπίτι. Φίλε, να είσαι καλά, πολύχρονος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος. Αλλά νοηρά είμαι στην παρέα σας. Πολύχρονος να σε καιρόμαστε και του χρόνου να ξαναγιορτάσετε και πάντα να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος.

Καλησπέρα και στο φίλο το Γιώργη που μας ακούει εκεί στο Γήθιο, στη Λακωνία. Καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Τέλεια σε ακούω και απόψε εδώ στο Γήθιο, στη Λακωνία. Να είστε καλά. Την αγάπη μου σε όλα τα παράλια εκεί στην Πελοπόννησο.

Μα πιέζει ο χρόνος να μεταδώσω όσο επιτοπλίσαμε πιο πολλές από τις επιλογές σας, όπως και αυτή από τον αείμνηστο Θανάση Σκορδάλη. Το έχει επιλέξει ο καλός φίλος ο Σωμοστελής, το αμάριστο ρέθιμο. Μόνο εκείνος που αγαπά.

0: Και πάμε στην ξενιτιά σε μια άλλη αγαπημένη κυρία που είναι στην παρέα μας και απόψε από Νέα Υόρκη. Κυρία Ελένη, τι κάνετε απόψε, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης και σε εσάς μιλάω, μιλάω σιγά γιατί ήρθα στο νοσοκομείο να δω μια φιλενάδα μου.
0: Α, περαστικά εύχομαι και χάρη του τιμή σταυρού να γιατρευτεί η κυρία και όλος ο κόσμος.
1: Που είναι γιορτάζει και σήμερα, τη λένε σταυρούλα, ναι, και είναι πολύ μερακλίνα, πολύ
0: και θα της στείλει και
1: της μουσική, τα κριτικά ενώ δεν είναι κριτικά.
0: Θα της μεταφέρετε την αγάπη είναι... μας και τις ευχές όλες τις παρέας μας.
1: Γιατί είναι πολύ εδώ άλλος κόσμος και δεν θέλω να ενοχλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μου είπαν να περιμένω εδώ διότι πήγε ο γιατρός μου κάνει μια εκτέταση, θα γυρίσω μετά. Επειδή έχει καλό ίντερνετ και εδώ ακούω.
0: Περαστικά, περαστικά ευχόμαστε στην κυρία.
1: Να είστε καλά και χρόνια πολλά για όσοι γιορτάζουν σήμερα και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να είστε καλά κύριε Ελένη και εύχομαι τα καλύτερα στη φιλενάδα σας εκεί στη Νέα Υόρκη, στο νοσοκομείο, ναι, μας ακούτε. Ναι, σας ευχαριστώ. Ναι, και εύχομαι γρήγορα έξω από εκεί. Και όλος ο κόσμος που αντιμετωπίζει προβλήματα, δυσκολίες, η χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας γιατρέψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζωή είναι μια ανηφόρα. Έχει τη χαρά, έχει τη λύπη, τις δυσκολίες. Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ανάλογα.
2: Μόνο εκείνος μ' αγαπά.
0: Το καλύτερο είναι αντίδοτο ευτυχία. Είναι η αγάπη, η θετική σκέψη.
2: Είναι ευτυχία.
0: Με την αγάπη, με τη θετική σκέψη και την υπομονή, τα πάντα ξεπερνιούνται, ακόμα και τα προβλήματα υγείας.

Καλησπέρα και στη Γερμανία, στον Ευτή και τον Καρβούνι, ένα αγαπημένο φίλο, ξεντεμένα μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ που και απόψε είστε εδώ στη μαμά πατρίδα, στην Κρήτη, στο Κρητικόραμα, στον Ερωτόκριτο.

Και απόψε είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, αυτό μας έχετε αποδείξει και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε την περιά μας να σας αποζημιώσουμε και για την εποψήνη της επιλογή. Αρτέμις Πεντάρης, το έχει επιλέξει ο Χρήστος από εδώ από τα Χανιά, από το Πασακάκι για όλη την παρέα. Έκανα, λέει, λάθη στο Σεβδά, Αρτέμις Πεντάρης. Όλοι κάνουμε λάθος, το θέμα η λάθη. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, να τα διορθώνουμε τα λάθη μας. Και το

0: εντάξει.
1: Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Ρέθυμνο η Αντριάννα και από την Παλιά Πόλη. Λέει αφιερώνω στον άντρα μου, στα παιδιά μου, σε όλους που ακούνε, λέει, στο Ρέθυμνο Κρητικό Όραμα και στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μας και στο νομό Ρεθύμνο.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Γιώργης από την Νέα Πολυασιθίου, αγαπημένος φίλος, τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στην Άννα από τον Αποκόρνα. Λέει καλησπέρα Κώστα μου. Να διαβάσω το μήνυμα που ήρθε. Καλησπέρα Κώστα μου, χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη. Χάρη του Τιμίου Σταυρού να σε βλέπει και να σε προστατεύει νύχτα και μέρα. Και αύριο λέει του Αγίου Νικήτα, βοήθειά σου, η χάρη. Να σε καλά και εσύ, τα καλύτερα, εύχομαι, Μανούλα. 28-210-40-140. Ο Νίκος από το Ηράκλειο, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνει στη γυναίκα του που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, φίλε, να τη χαίρεσαι. Η αγάπη θέλει 4 χέρια, να αισθάνεται ασφαλής. Είναι όπως ένα τραπέζι. Άμα είναι τα 2 πόδια σπασμένα, κουτσοπατή που λέμε, και αργά γρήγορα θα πέσει. Επομένως, η αγάπη θέλει 2 ανθρώπους. Η γυναίκα που αγάπησα.

Και μετά λοιπόν το Μανώλη Λεξάκη, το επόμενο το έχει επιλέξει η Δήμητρα που μας ακούει και απόψε στην Κομωτινή. Καλησπέρα Χρήστο Φασαράκη, αγαπημένη φίλη εκεί στη Νέα Υόρκη. Θέλει κάτι συγκεκριμένο. Να περιμένει λίγο το κινητό μου. Να περιμένει. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους που μας ακούτε. Στέγιος Μπικάκης. Θεέ μου, λέει, πώς μπόρεσε να με ξεχάσει.

Να μην ξεχνάτε ποτέ τους ανθρώπους, ιδιαίτερα γονείς, αγαπημένα πρόσωπα γενικότερα, έστω και ένα τηλέφωνο και μια κουβέντα είναι ένα βάλσαμο ψυχής, ένα δώρο. Κοιμήσου και ονειρέψου με Αντώνης Μαζοκοπάκης και την κυρία Κατερίνα και στη Βιάνο. Καλησπέρα στο Σπύρο, από τον ομαλό σε ακούω, λέει, κατεβαίνω κάτω μου, θα είσαι καλή την παρέα, λέει, μέχρι την Κίσαμο. Κωστή, καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε μου, καλή διαδρομή, γιατί είναι και δύσκολη τώρα η ώρα από ομαλό για Κίσαμο. Είναι λιγουλάκι δύσκολο, θέλει προσοχή ο δρόμος. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Κρητικό ράμα από τα Χανιά μας ακούτε 93,8. Μας ακούτε όμως και από τον Ερωτόκρητο 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίτη. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέσταση.

Καλησπέρα και στο Χρήστο από τα Χανιά που μας ακούει στο Hot της εργασίας. Το έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Με πιέζει και ο χρόνος ασφιχτικά για να μεταδώσω ως επιτοπλίστων πιο πολλές επιλογές από όλες αυτές που έχετε επιλέξει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ό,τι μου πουν, ναι, ναι. Ό,τι μου πουν τα μάτια της.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα της γιορτής του Σταυρού, και το Κρητικόραμα πρώτο εύχεται στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν να έχουν πάντα υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά!
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ, ναι.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Και πάμε και στο Ηράκλειο, στις Βούβες Ηρακλείου, στην κυρία Μποντικάκη. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Θα φύγω το Σάββατο για το Ηράκλειο.
0: Α, μάλιστα.
1: Είμαι ακόμη στις Βούβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί με παίρνουν τώρα όλοι οι φίλοι μου, δίνε, με παρηγορούν, μου κάνουν συντροφιά στο τηλέφωνο.
0: Αυτό είναι, οι φίλοι στα δύσκολα είναι.
1: Ευχαριστώ και εύχομαι υγεία και χαρά σε όλους.
0: Και αυτό σας θυμάει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και το νερό που μας προσφέρει ένας άνθρωπος με την ψυχή του, πρέπει να το θυμόμαστε και να το σεβόμαστε.
1: Ευχαριστώ τον Γιώργο και τον Μανώλη, όλους, τον κύριο Μπρόκο. Αλλά μας είπε πως θα παίξει απόψε και δεν έπαιξε. Τον αναζητούμε κι αυτόν. Λοιπόν, να σας πω μια μαντινάδα για όλους. Σας αγαπώ όλους. Αλλά θέλω πρώτα να πω τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη. Και περαστικά στη φίλη σας.
0: Στη φιλενάδα της, βέβαια.
1: Από τη Μαντινάδα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Βλέπω καθόλου.
0: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Και εγώ να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

και μετά το σφακιανό συρτό από τον Μαγκελάκη. Καλησπέρα και στην κυρία Ειρήνη που μας ακούει εκεί στην Ιερά Πέτρα. Και εκείνη την ευχαριστώ πολύ. 28-210-40-140 ως επιτοπλίστων για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή αποσπερίζουμε, κάνουμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα από το Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8 και από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσέοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Ενώνουμε μουσικά την Κρήτη, ενώνουμε τους ανθρώπους από την Κίσα μου, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καταπληκτικός Χρήστατος Μακράκης.

0: Και μια άλλη αγαπημένη φίλη, τη Ζαχαρένια από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Ζαχαρένια.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τι λέει το Ηράκλειο?
2: Καλά είναι.
0: Πάντα καλά.
2: Θέλω να αφιερώσω σε όλους που γιορτάζουν.
0: Και εσύ γιορτάζεις πριν λίγες μέρες. Γιορτάζεις πολύ χρόνια. Να έχεις την υγειά σου.
2: Να είστε καλά.
0: Πάντα χαρές στο σπιτικό σου.
2: Δεν μπορούσα να σε πάρω. Τέλος πάντων, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Αν μπορείς, το Γρηγόρη Τσαμόη του Γεράρη.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Και θέλω να πω μια μαντινάδα.
0: Ναι, σε ακούω.
2: Πολλές φορές ο λογισμός με έχει καταδικάσει, γιατί δεν μου έφερε ποτέ πίσω τι έχω χάσει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είναι ζωή σου όμορφη όπως το όνομά σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου, Ζαχαρένια στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
0: Και καλή εβδομάδα να έχουμε, σε ευχαριστώ.
2: Επίσης.

0: μας αρνεί, το μαζί σου δε σ' αφήνω.
1: Καλησπέρα στη Σούδα, στο Γιάννη το Μάρακα, ένα αγαπημένο φίλο εδώ στα Χανιά. Καλή εβδομάδα, φίλε. Καταπληκτικός Χρύσαδος Μακράκης.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τα Κύθερα, από τη Μαρία που λέει: καλησπέρα Κώστα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Η φώτιση λέει του Τιμίου Σταυρού να γιατρέψει όλους τους ανθρώπους, τους πονεμένους και να μας χαρίζει λέει υγεία. Η Μαρία μας ακούει από τον ποταμό Κυθύρων, ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας, από τα Κύθερα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε την παρέα. Δεν ξεχνάμε, βέβαια, εμείς μπορεί να περνάμε καλά. Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες στιγμές, που είναι ασθενείς σε κάποιο νοσοκομείο, σε ένα κρεβάτι του πόνου. Η αγάπη μας και η σκέψη μας είναι πάντα κοντά τους. Γρηγόρη Σαμόλης, είναι ο Λιράρης.

Ένα τραγούδι που δικαίωσε και τα αγαπήσει πάρα πολύ. Λιράρης Γρηγόρης Σαμόλης, και ο Στέλιος έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι για τη γυναίκα, λέει, που τώρα ένα μήνα του είχε αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Μια χαρά βρίσκω τους άντρες, όμορφα πράγματα να ακούω, ιδιαίτερα και άντρες να εκφράζονται έτσι. Τώρα για τους δύσπιστους, αν υπάρχουν μάγισσες στην εποχή μας, λιγουλάκι δυσεύρετες, αλλά σίγουρα υπάρχουν. Απλά πρέπει να είμαστε διορατικοί να τις εντοπίσουμε. Έτσι λοιπόν, μάγισσα, μάγισσα με τώρα.

0: φιλιά σου.
1: Και με τη Μάγκησα και με Γιώργο Χριστονάκη φτάσαμε στο τέλος για δύο λεκορές ώρες. Κάναμε την παρέα μας, μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που κάναμε και απόψε την παρέα. Καλά να είμαστε και την Τετάρτη πρώτο Θεός να μην λείπει κανείς. Εσείς βέβαια αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και 10 συντονισμένοι και στο Νερωτόκριτο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά στο Κρητικόραμα. Ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα είναι ο Μανώλης Λεκάκης. Σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ και μοναδικές επιλογές. Καλά να είμαστε. Η χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας προστατεύει όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι που περνάνε δυσκολίες να λυθούν οι δυσκολίες τους, να γίνουν και εκείνοι γρήγορα καλά και να έρθουν καλύτερες μέρες. Εμείς καλά να είμαστε. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Νερωτόκριτο. Γιώργο Λεκάκη, πολύχρονος, μιας και σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να σε χαιρόμαστε και να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου και μέσα από το Νερωτόκριτο και ο Γιάννης ο Στρατάκης, ο άνθρωπος εδώ, ο ιδιοκτήτης του Κρητικοράματος. Αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν να είμαστε στην παρέα σας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνος. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Να είμαστε καλά. Σας αποχαιρετώ με Βαγγέλη Πιθαρούλη. Καταπληκτικός Πιθαρούλης.
2: Εγώ με αυτός από που

Εγώ έχω ανοιχτές πληγές. Εγώ έχω ανοιχτές πληγές που ένας δουνιάς δεν βάζει.

0: μια στιγμή και δε σ' αρέσει, φίλε.
1: Ερωτόκλητος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8:30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κρήτη ξέρει να γλεντά στο δικό της ραδιόφωνο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αλέκος.
1: Χαρές που χρόνια καρτερώ, πες το μου και ας κλάψω. Μοίρα, αν εντισκότωσε στάφο να πάτω σφιάξω.
2: Ερωτόκριτος, γεια σου αθάνατη Κρήτη.

0: και Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8:30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα το γράψα τ' αγάπης, το πιστεύω.
2: Και σε έκαμα μοναδικό Θεό και σε λατρεύω.
3: Ερωτόκριτος. Η δυνατή φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτος.
1: Τη θάλασσα, στα θαύματα του κόσμου εγώ δε βάνω. Ένα πηγάδι ήτανε που κλαψα λίγο.
0: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος. Ο άντρας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έτσι που κουβεδιάζουνε για τσιχαρές σημώνω. Μα να μιλήσω δεν μπορώ γιατί έχω λείπες.
0: Κρητικοί πρωτομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεπτά σου.
0: Ερωτόκριτος.
4: Ένα

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε γιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε γιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.